0: Ετοιμαζόμαστε, θα φτιάξουμε τρία κόμματα καινούρια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και έρχομαι. Εμείς κάνουμε πολιτική νοημοσύνη με τρία καινούρια κόμματα, κύριε Μαυρίδη.
1: Είστε χαλάει, κύριε Άρη μου, σε αυτό.
0: Καθόλου τίποτα. Να εκφράζετε πλέρια, όπως λέγουμε στην παλιά πασοκική. Πλέρια ο λαός. Αλίμονο. Είδα εγώ στα σταθώ εμπόδιο. Παρακαλώ. Διαλυματάκι και έρχομαι. Κλείνεις, Θανάση, και σε καλούμε εκ νέου. Ο Γεώργιος Κουκουδάκης είναι ο Δήμαρχος Ιδραίων. Της Ίδρας δηλαδή. Η Ίδρα στον αγώνα του Μεσολογγίου. Η μάχη της επιμελητίας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τον κύριο Κουκουδάκη, ο οποίος είναι σπουδαγμένος αριστούχος τμήματος πολιτικής επιστήμης και τμήματος ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Κέμπριτζ, από τις εκδόσεις Σιδέρης. Αυτό το βιβλίο φρεσκότατο κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα μυθιστόρημα του Ρόμπι Άρνοτ. Ο θηρευτής του Σούρουπου. Μυθιστόρημα σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός και καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο, και από τις εκδόσεις Key Books. Ποιος αγγίζει το άγχος μου, 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους. Της Ελένης Σολταρίδου, της ψυχολόγου και υποψηφίου διδάκτορος του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αυτό το τρίτο βιβλίο. Καλοτάξιδα και τα τρία, τα λέμε σε λίγο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη.

0: προστάτη, προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharmacenter με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr. Είσαι στη γραμμή, καλημέρα.
4: Ναι, εδώ είμαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής πράγμα. Επειδή μετά τις 10, ο πρώτος προσκεκλημένος σήμερα θα είμαι εκτάκτος έως τις 11, απουσιάζει ο Παύλος. Θα έχω τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Το τουρκικό σκέλος, να του κάνουμε ένα μικρό πρόλογο για μετά να είσαι κι εσύ. Να το συζητήσουμε μαζί. Θέλω να σταθούμε λίγο στο σκέλος. Έχουμε μόλις 2-3 λεπτά στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν έχεις το 95%, γιατί εμένα αυτό με βασανίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι σωστή η αγωνία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τη θέτω υπόψη του κοινού και να κρυθώ. Όταν το 95% των επιχειρήσεων αυτής της πατρίδας είναι έως 10 ατόμων, σε ποια τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεσαι, σε ποια επιχείρηση, τι ακριβώς λες?
4: Δεν συμφωνούμε, γιατί...
3: Ορίστε, ακούω την αντίρρηση. Ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο θα αγγίξει τους πάντες.
3: Δεν λέω ότι δεν θα αγγίξει, όχι, δεν με κατάλαβες. Τι κάνουμε για άμυνα. Πώς θα οργανωθούμε, λέω. Ναι.
4: Το πώς θα οργανωθούμε, σου ξαναλέω. Το πρόβλημα είναι ότι ισχυρίζονται σαν σοβαρά, δίθεν σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να απασχολούμαστε με το σπίτι του
3: Αδωνάκη. Τώρα, επειδή το είπε ένας νεοδημοκράτης
4: της
3: επανίδρυσης, τώρα εντάξει.
4: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το
3: πω. Αλλά,
4: εντάξει, δεν είναι. Η ελληνική κοινωνία είναι σε άλλη κατεύθυνση. Τι να κάνουμε τώρα?
3: Και το γεγονός είναι και εγώ είχα αφιερώσει εκπομπή εδώ κάθε Παρασκευή μία ώρα με τον Γιάννη Μαστρογεωργίου. Είπαμε, φέραμε καλεσμένους, δεν ενδιαφέρονταν κανείς. Και το κόψα κι εγώ. Τι να κάνω.
4: Να σου πω κάτι, ξέρεις με τι ενδιαφέρεται ο κόσμος? ΑΕΚτζής δεν είσαι?
3: ΑΕΚάρο λέει είμαι, ναι, και μου κάνει και παρατήρηση που δεν έχω παίξει για δεύτερη Δευτέρα τον ύμνο, επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Τρώω δρυμύτατες παρατηρήσεις από ΑΕΚτζίδες ότι δεν τιμώ την ιστορία της ομάδος. Ναι,
4: λοιπόν, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
3: Ναι.
4: Πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες με τον πρόεδρο σας?
3: Όχι.
4: Για κάτσε να διαβάσω.
3: Όχι, γιατί ήμουνα με τον Ακύλα, ήμουνα στη Eurovision.
4: Όχι. Λοιπόν, επειδή αποφεύγεις παγίδες.
3: Όχι, δεν αποφεύγω καμία παγίδα. Τι έγινε? Μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο αυτό, θες να πω?
4: Όχι, θέλω να διαβάσει το μιλία του. Και όλα αυτά θα το ξανασυζητήσουμε.
3: Τι είπε, παίζουν τι είπε, πραγματικά δεν ξέρω.
4: Είπαμε,
3: θα τη διαβάσω, θα σε καλέσω.
4: Δεν έχω ξαναδεί πιο αντισυστημικό πρόεδρο πάει. Λοιπόν.
3: Είναι επιχειρηματίας μεγάλος, ακτοπλός. Τι είναι, Καριστιανού, τι είναι, με Τσίπρα, τι είναι?
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και να σου πω και κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο περίεργο.
3: Ναι.
4: Μέσα αυτή την τοξικότητα που ζούμε, που είναι εξαιρετικά.
3: Διάλειμμα. Κράτησε το, τα λέμε μετά τις 11. Μετά τις 11, λέω, συγγνώμη. Μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Κρατήσου. Τα λέμε σε λίγο για να το ξεκινήσουμε από αυτό με το αντισυστημικό. Πάμε.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι? Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost.
10: Η ώρα είναι 10. Φι Καπέλι, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
13: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Κατσιδάκης, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φροντίσει για τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου, αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών, χαρακτηρίζοντας αστείο το να ανάγεται σε πρόβλημα της κυβέρνησης το γεγονός ότι μία εταιρεία δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε μέσω του Sky σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα μπορεί να αναγνωρίζει αν οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Στην αθλητική επικαιρότητα για την
20: εκπαιδεία. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
21: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
16: Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
22: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτάκτως σήμερα όσοι μπαίνετε, και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, καθώς μπαίνετε στην στο ραντεβού σας το τακτικό με τον Sky και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο μετά τις 10, δεν θα ακούσετε τον Παύλο Τσίμα. Πέφτετε πάνω μου, απουσιάζει ο Παύλος και θα σας πω τι θα γίνει. Θα είμαι εγώ σήμερα λοιπόν στη θέση του και τον ευχαριστώ γιατί και αυτός ήταν σε μένα και ο Γιώργος Ψάλτης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που απουσίαζα. Ο Παύλος λοιπόν απουσιάζει σήμερα και αύριο και θα πάμε μαζί την ώρα του. Λοιπόν, προχθές το Σάββατο η Καθημερινή. Βάλουμε και λίγο μουσική, παρακαλώ, να το συνοδεύσουμε με έναν Rod Stewart, παρακαλώ.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι την προηγούμενο Σάββατο, προχθές, η καθημερινή στις πολιτιστικές σελίδες δημοσίευσε συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ στον Σάκη Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ορχάν Παμούκ? Είναι ένας διάσημος Τούρκος, νομπελίστας, συγγραφέας, έχει γράψει πολύ ωραία εξαιρετικά μυθιστορήματα. Είναι αστός Τούρκος, καμία σχέση με την ερντογανική αντίληψη, καμία σχέση με την βαθιά μουσουλμανική Τουρκία. Είναι ένας δυτικός Τούρκος, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, ένας κοσμικός, είναι ένας Τούρκος της κοσμικής Τουρκίας. 20 χρόνια στο Κολάμπια καθηγητής, η σύζυγός του είναι Ινδί, ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Κωνσταντινούπολης, και όταν και η καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη είναι από το κολονάκι της Κωνσταντινούπολης, από την συνοικία Νησάντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ένα μουσείο φτιάξει δικό του, το μουσείο της αθωότητας, το κυκλοφορεί και βιβλίο με το θέμα. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, σας έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά που είναι καταπληκτική. Γνωρίζει κανείς την Τουρκία της δεκαετίας του 70 βέβαια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παμούκ, είναι προσκεκλημένος στο 5ο φεστιβάλ βιβλίων που γίνεται στα Χανιά. Και σήμερα 18 Μαΐου διαβάζω από το ίδιο δημοσίευμα, δεν ήξερα πού ακριβώς θα βρίσκεται ο Παύλος, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζοντας στο τέλος του κειμένου, διαβάζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα μιλήσει με τον Παύλο Τσίμα και τη μεταφράστρια των βιβλίων του στην Ελλάδα, την Στέλλα Βρετού, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά σήμερα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χανίων. Φεστιβάλ Βιβλίων Χανίων, στα Χανιά. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε μαζί του με τον Ορχάν Παμούκ ο Σάκης Ιωαννίδης. Μαθαίνω ότι ο Ορχάν Παμούκ δουλεύει αυτήν την περίοδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πάνω σε δύο βιβλία, σε δύο θέματα. Το πρώτο βιβλίο, όπως το λέει ο ίδιος, αναφέρεται στο πώς, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, στο πώς αντιμετώπισε η Τουρκία τις μειονότητες, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τους Εβραίους, το 1942. Τότε, το 1942, επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας, ο βαρύτατος, ο οποίος και εξόντωσε επί της ουσίας, μάλλον ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει οικονομικά τις εύρωστες μειονότητες. Ποια ήταν η πιο εύρωστη μειονότητα? Ήταν η Ρωμιοσύνη, η Ρωμιοί. Ποιοι ήταν επόμενοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι ήταν αμέσως μετά? Οι Αρμενέοι. Με σκοπό λοιπόν αυτό επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας που έχει μείνει στην ιστορία. Ξέρετε, μετά το 1922 το εθνικό τουρκικό κράτος, στο πλαίσιο της ομογενοποίησης, ήθελε με κρατική αντίληψη να εξοντώσει τις μειονότητες ώστε να αναδείξει τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι βέβαια ήθελαν να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους της χώρας τους, δεδομένου ότι ο μουσουλμανισμός τους είχε μέσα στην τρυφιλότητα και μέσα στη ράθυμη ζωή, ενώ οι Ρωμιοί ήταν υποτίθεται οι δεύτερης σε κλάση ποιότητας πολίτες, ήταν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όμως επειδή ο μουσουλμανισμός έχει κάτι περίεργες αντιλήψεις περί της οικονομίας, ο μουσουλμανισμός στο μουσουλμανικό κόσμο, ξέρετε, στον βαθιά αυτόν που πιστεύει βαθιά, ας πούμε, στην πίστη του, δεν τοκίζει, δεν δανείζει, δεν κάνει δουλειές business. Λοιπόν, ήταν εντελώς στον αναχρονισμό, οπότε ποιος βγήκε στον 19ο αιώνα, και αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αντίστοιχες εκπομπές που θα οργανώσω στις κυριακάτικές μας συναντήσεις. Ποιος βγήκε? Βγήκαν οι Ρωμοί, οι οποίοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Συγκρός, όλες αυτές οι μορφές, ο Ζάπας, ειδικά ο Ζαρίφης δάνειζε τους Σουλτάνους κατά τον 19ο αιώνα. Τους δάνειζε, λέμε. Δηλαδή επένδυε σε ομόλογα Τουρκίας. Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, μετά οι Τούρκοι ήθελαν να τα πάρουν, το τουρκικό εθνικό κράτος, το κεμαλικό, ήθελαν να τα πάρει αυτά πίσω όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο βιβλίο, στο οποίο γράφει αυτή την εποχή ο Ορχάν Παμούκ, όπως μας το αποκαλύπτει, αναφέρεται στη γειτονιά του, στην, γι' αυτό σας έλεγα ότι κατάγεται από τον Ισάντερ, από το κολονάκι ας πούμε της Κωνσταντινούπολης, και λέει πώς άλλαξε ο πληθυσμός που ήταν από μη μουσουλμανικός, έγινε μουσουλμανικός. Για να καταλάβετε ποια είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου, ο οποίος λέει καταδικάζει την φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμογλου, του Ιμάμ Εκρέμογλου, ότι η Τουρκία σήμερα είναι επί της ουσίας, το λέει με έναν τρόπο, ότι είναι ένα ανελεύθερο κράτος, το οποίο, πώς το λένε, συμπονά και σκέπτεται τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην πρώτη κριτική εκεί δεν έχει, στην πρώτη κριτική στην Τουρκία είσαι κατευθείαν σούμπιτος για την Μπουζού, έτσι δεν είναι, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει ο Παύλος με τον Ορχάν, με τον κύριο Παμούκ. Οπότε εμείς γυρίζουμε τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Καλημέρα σας, αγαπητέ Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι εκδότης του liberal.gr. Του είπα να μείνει λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη για αυτά που σκέπτεται να κάνει η Τουρκία, που τα ετοιμάζει δηλαδή, να κάνει νόμο, έτσι ώστε με αυτόν τον νόμο, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα ξανά, να στριμώξει την Ελλάδα. Γιατί πιστεύει
1: ότι. Ελλάδα... Να φτάσει μέχρι το Σούνιο. Άχι, διάβαζα, διάβαζα κάποιου αναλυτέ Τούρκου που λέγανε μην ανησυχείτε, Κυκλάδε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Εντάξει, είναι σε ένα παροξισμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις. Σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα τα βρούμε αυτά μετά. Θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βρήκα την ομιλία του πρόεδρου της ΑΕΚ. Τη βρήκα, ναι, φίλε μου, γιατί με εγκάλεσες προηγουμένως. Τι πάω, ότι είπε σε μένα ότι στρίβουν του δια του αραβόνος. Με προσέβαλες, αστείευομαι. Λοιπόν. Είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ακτοπλός και μέγιστος από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω ειδικά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος είναι της ακτοπλοίας, ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο, αλλά κυρίως ηθική, να μην βάζουν λουκέτο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μισές επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε φαντς. Για τις τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος, δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος. Και άλλα τέτοια επικολληρικά, είπε ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Θες σχόλια από μένα τώρα για όλα αυτά.
0: Έχουμε έναν λυρισμό που λέει ο Θοδωρόπουλος, που λέει ο Κασιμάτης στην αριστερά. Έχουμε και έναν λυρισμό τώρα από την από εδώ πλευρά. Μάλιστα.
1: Κυριαρχεί ένας λόγος δίθεν αντισυστημικός.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έβαλε στο θέμα
0: ότι εμείς αντί να ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη περιμένουμε καινούργια κόμματα,
1: έβαλε
0: στο
1: θέμα τα νέα κόμματα. Θέλω να πω το εξής, μεταξύ ενός ΠΑΣΟΚ που έχει πάει προς τα άκρα, είναι σοβαρά υπεύθυνο για τον τοξικό λόγο, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τοξικό λόγο που επικρατεί, και του συναγωνισμού των ρωσικών κομμάτων στην Ελλάδα, είναι δυνατόν έτσι? Στρέφουμε στο 1830-40.
0: Όταν λες ρωσικό κόμμα, εννοείς τον κύριο Αυγερινό, που είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού, δηλαδή, έτσι.
1: Τον πληθυντικό χρησιμοποίησα. Βλέπω ως σοβαρή εξέλιξη την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εφόσον όμως ο κ. Τσίπρας είναι ο Τσίπρας του 2010.
0: Και ποιος σου εγγυάται αυτό έως τώρα, έχεις κάποια εγγύηση από αυτά που έχεις ακούσει έως τώρα?
1: Πρόσεξε, εγγύηση δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι πόσο απελπισμένος μπορεί να είμαι από αυτό που βλέπω συνολικά. Που λέω, ας είναι ένας σοβαρός Τσίπρας που να μην έχει μαζί του τους Πολάκηδες και τους Παπάδες και να αποκτήσει η χώρα σιγά σιγά μια κανονική αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί αν αντιπολίτευση είναι το κόμμα της Καριστιανού.
0: Έχεις ακούσει τι λέει, μισό λεπτό, έχεις ακούσει τι λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, τότε τι ελπίζεις?
1: Συναγωνισμός, μισό λεπτό. Είναι συναγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπα και Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Αυτοί όλοι ανταγωνίζονται σε βλακεία ο ένας τον άλλον για να θέλξουν το 60% της κοινωνίας. Κομμάτια του 60%, άντε, ας μην όλο.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει δεξαμενή. Εντάξει, στο δημοκρατικό καπιταλισμό που πήγε αρχικά ο κ. Τσίπρας Δεν υπάρχει δεξαμενή. Το έχει πάρει όλο ο Μητσοτάκης από το μαγαζί.
0: Πιο δημοκρατικό. Αυτό το είπε μία φορά και μετά το ξέχασε ο.
1: Δεν το ξέχασε. Λέω πήγε να λιέσει τη θάλασσα αυτή, δεν βρήκε ψάρια.
0: Αυτό το είπε για να δελεάσει όλου εσά, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, όλου εσά του φιλελέδε. Σα είπε και σα πέταξε ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά καλά χρωστιά.
1: Λέω λοιπόν. Σκεπτόμενο ω Έλληνα πολίτη που αγαπώ αυτή τη χώρα. Δεν θα ήθελα να δω ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας τους κόμματα που εξαρτώνται από τη Μόσχα. Τελεία παράγραφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, εννοείται. Τώρα, επειδή είναι ο κύριος καθηγητής μαζί μας, λέω να τον καλημερίσουμε, να μην περιμένει.
1: Παρασέβεια.
0: Βεβαίως. Κύριε, ο κύριος Χρήστος Ροζάκης. Και όσοι θέλετε, όπως το συνηθίζω στις ιστορικές εκπομπές, να σας πω ότι εκτός από τον προφορικό λόγο υπάρχει και ο γραπτός λόγος. Αναζητήστε το άρθρο του κυρίου Ροζάκη στην χθεσινή Κυριακάτικη Καθημερινή και επίσης να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα. Δηλαδή μην είμαστε μόνο στο σκρολάρισμα, μην έχουμε ενημέρωση από το TikTok. Γιατί η ενημέρωση από το TikTok είναι TikTok ενημέρωση, έτσι, για να ξέρουμε τι που πατάμε, και από το Facebook επίσης είναι ενημέρωση Facebook. Ας διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, δεν λέω ότι υπάρχουν και πολλές σοβαρές, η Καθημερινή είναι μία σοβαρή εφημερίδα, για εκεί λοιπόν έγραψε χθες το άρθρο του κ. Ζωζάκης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτη.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης από το liberal.gr, ο εκδότης.
2: Α, πολύ ωραία. Και να καλημερίζω και εκείνον.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θανάση, ακούς τον κύριο.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, κύριε καθηγητά? Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο?
2: Εάν είναι αλήθεια αυτά τα οποία διαδίδονται αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο εσωτερικό όπου διευρύνει τα όρια της δικαιοδοσίας της στο μισό Αιγαίο. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα γίνεται και εσωτερικός νόμος, με άλλα λόγια. Αυτό είναι φυσικά βάναυσο, διότι δεν πρέπει ή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο και να περικλείσει τα ελληνικά νησιά, τα ακραία ελληνικά νησιά, με δική της δικαιοδοσία. Αυτά.
0: Ναι, που σημαίνει ότι θα μας... πώς θα το πάει τώρα... Φοβούμενοι ότι εμείς σε συνεργασία, ενώ με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο, περικλείουμε ολόκληρη Ανατολία, ολόκληρη τη χώρα που απλώνεται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και πάει αντιστοίχως να εγκλωβίσει εμάς με αυτόν τον εσωτερικό νόμο.
2: Φυσικά αυτό κάνει. Δηλαδή ομολογουμένως η αντίληψη περί περικυκλώσεως από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι μύθος, διότι εμείς δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε το Ισραήλ πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Τουρκία και είναι τελείως αβάσιμη η φόβη της. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί.
0: Ναι. Θανάση, θες να ρωτήσεις? Έχω εγώ, μπορώ, αλλά θες να, μια που είσαι εδώ.
1: Εγώ θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι αν βλέπαμε τα πράγματα από μια απόσταση, η Τουρκία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένα στρατηγικός εταίρος. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αυτές οι ιδιαιτερότητες μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτές τις χώρες, τους λαούς, από ότι για παράδειγμα στη Γερμανία ή στην Γαλλία. Τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την Τουρκία να δει το αυτονόητο? Γιατί οι υπόλοιπες χώρες περιοχής λίγο πολύ τα βρίσκουν, προχωράνε τα πράγματα. Η Τουρκία γιατί έχει εγκλωβιστεί σε μια τόσο εθνικιστική λογική?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι ουσιαστικά, και ξέρω ανήκουμε στην ίδια ιδεολογική πλευρά, δηλαδή είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε. Αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα, ενώ δηλαδή μην παρεκκλίνετε. Συνεχίστε κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε.
2: Είμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αλλά υπάρχει αυτή η αιώνια αντιπαλότητα, η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και συνεχίζεται στις μέρες μας, με την μόνη την φάση του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ατατούρου του 1930, όπου εκεί βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις. Αλλά πιστεύω ότι βασικά η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι δικό μας αποκλειστικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κρίση την οποία περνάμε τώρα και την οποία, η οποία φυσικά ξεκινάει από το 1955, από το Κυπριακό δηλαδή.
0: Ωραία.
2: Είναι το Κυπριακό η βάση της αντίστασής μας και της οποιασδήποτε αντιπαλότητα με την Τουρκία.
0: Θα σας παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγο, κλείνετε, και θα σας καλέσουμε αμέσως μόλις τελειώσουμε με τις ειδήσεις και το μικρό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροζάκη, και θα

0: και τα χρήματα στις αντοκτόρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να σε αντιμετωπίζει η τράπεζα, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα σήμερα το στεγαστικό. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr. Δεύτερο μήνυμα, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?

0: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στους Καραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της Κηφισού και στον κόμβο μεταμόρφωσης Ισσατικής Οδού προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς, αναφέρει στην ανάρτησή του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δικαιότερη διάχυση του πλούτου αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 13 κτίρια κατέρευσαν, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Κίνα μετά το σεισμό των 5,2 βαθμών που σημειώθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδος με επίκεντρο την πόλη Λιουτζού στα νότια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς που μπαίνετε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας, να ξέρετε ότι ο Παύλος Τσίμας απουσιάζει σήμερα και αύριο, θα είμαι εγώ στη θέση του. Και έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους συνεχίζω την συζήτηση που έχουμε ανοίξει αναφορικώς με αυτόν τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο φιλοξενούμενος είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης, εκ των εμπειροτέρων σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδος και στα ελληνοτουρκικά, και ο εκδότης της διαδικτυακής εφημερίδας liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης. Λοιπόν, καλημέρα σας και προς τους δύο. Κύριε καθηγητά, συνεπώς τώρα θα έχει έναν εσωτερικό νόμο η Τουρκία και θα τον περιφέρει και θα λέει ότι παρήγαγε διεθνές δικαίωμα.
7: Δεν μπορεί να το πει αυτό, διότι είναι εσωτερικός νόμος και έχει τη δυνατότητα να τον επιβάλλει μόνο στο εσωτερικό της. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που βγάζει ένα νόμο πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλα. Δηλαδή, αν τον αφήσει ανεφάρμοστο δεν έχει κανένα νόημα. Πώς θα τον εφαρμόσει? Τον εφαρμόσει με το να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, λόγου χάρη. Το είπα και στην εφημερίδα αυτό. Εάν οι Έλληνες αλλοίς επιχειρήσουν να
6: Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αλλά η γραμμή πάλι είναι σαν βράζει αυγό στη γραμμή και, μας και είναι άσχημο για εσάς, δεν ακούει τη φωνή σας. Να επιχειρήσουμε, παρακαλώ, εκ νέου, κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, άλλη μια σύνδεση με τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ορίστε. Και έλεγε χθες τα δύο άρθρα που έγραψε και ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ροζάκης, Θανάση. Επισημαίνει το εξής, ότι θα είναι υποχρεωμένοι και οι Τούρκοι διπλωμάτες να σέβονται τον νόμο, έτσι δεν είναι? Μπαίνει και μια άλλη υποχρέωση προς αυτούς. Ναι.
0: Η Τουρκία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύγκρουση.
6: Μάλιστα.
0: Αυτό που ήταν να το κάνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα, στηριζόμενοι και στα υπόλοιπα προβλήματα.
6: Το φέρνει πιο κοντά, λες.
0: Το φέρνει πιο κοντά γιατί ο Μητσοτάκης είχε αναγκάσει. Κοιτάξτε, η Τουρκία πίστευε ότι θα πέσουμε ως όριμο φρούτο. Το δημογραφικό, η οικονομία. Και εδώ έχω πολλούς προβληματισμούς για την πίεση των Ευρωπαίων να φύγουμε από τα Βαλκάνια. Τα πρώτα θέματα του μνημονίου, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Εμείς δεν, αν δεν ιτηθεί αυτή η λογική τους και να έρθουν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, να σταθούν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, η σύγκρουση είναι, πιστεύω, δεδομένη.
6: Αναπόφευκτη.
0: Οπότε
6: λες.
0: Είναι το ζητούμενο.
6: Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε καθηγητά, να δοκιμάσουμε τώρα.
8: Έλεγα λοιπόν,
6: ορίστε,
8: ότι ο εσωτερικός αυτός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, ποιος ο λόγος να τον...
6: να τον ψηφίσουν. Να τον επιβάλλει ο πρόεδρος. Ναι, ναι.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε? Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη θάλασσα, την ανοιχτή θάλασσα, θα υπάρχει στη δικαιοδοσία της, εφόσον είναι το μισό Αιγαίο. Είναι δηλαδή περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Εκεί οι Έλληνες σήμερα έχουν το δικαίωμα και να αλλιεύουν και να περνάνε τα πλοία τους ελεύθερα και να κάνουν,
6: ναι,
8: έρευνα.
6: Άρα μπαίνει σε θέματα κυριαρχίας δηλαδή, όχι απλώς κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σε θέματα ευθέως αμιγώς κυριαρχίας της ελληνικής πλευράς του Αιγαίου.
8: Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι θα υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη στις περιοχές εκείνες, της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέρχονται στη Τουρκία.
6: Ναι.
8: Και ως εκ τούτου, εκτός από την ελεύθερη ευσυπλοεία, η οποία παραμένει αδιατάραχτη λόγω του διεθνούς δικαίου, όλες οι άλλες χρήσεις των θαλασσών περιέχονται στην Τουρκία.
6: Μάλιστα.
8: Άρα, αν ο Έλληνας αλλιέας προσπαθήσει να αλλιεύσει στα νερά εκείνα, μοιραία θα πρέπει η Τουρκία να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε? Θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Διότι θα στείλουν πολεμικά πλοία να εμποδίσουν αλλιευτικά και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιο πολεμικό πλοίο να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή γυρίζουμε λίγο στην περίοδο του 2020 με άλλα λόγια.
6: Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι διότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού, αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και τα λοιπά, έχουν τώρα, νιώθουν, προκαλούν εσωτερικό πρόβλημα στον Ερντογάν.
8: Προφανώς, ναι. Είναι μια συρροή γεγονότων τα οποία τον οδηγούν εκεί. Είναι το θέμα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία πιέζει φοβερά για περισσότερα μέτρα. Είναι ο ενιαίος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας, ο οποίος τους έκανε ζημιά φυσικά λόγω της δυνατότητας που έχουμε οι Έλληνες να έχουμε ευρείες θαλάσσιες ζώνες, και είναι και το θέμα του τριγώνου Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
6: Είναι επικίνδυνη για εσάς η εκτίμησή σας, ποια είναι, κύριε καθηγητά? Την μπορεί να φτάσουμε σε σύγκρουση?
8: Δεν το πιστεύω παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω. Μπορεί να έχουμε ορισμένα επεισόδια. Αυτό είναι δεδομένο. Mm. Αλλά για σύγκρουση ευρεία και γενικευμένη δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
6: Mm.
8: Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύει ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει σε αυτή. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Την ώρα που πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού του τουρκικού κάνουν διακοπές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, και στο βορρά και στο νότο.
8: Φυσικά.
6: Ναι.
8: Υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στο τι πιστεύει η κυβέρνηση και το τι πιστεύει ο λαός σε αυτή την περίπτωση.
6: Ναι.
8: Ο λαός είναι φιλικός, αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι. Δυστυχώς.
6: Αυτό θα έπρεπε, προσέξτε όμως, θα υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα που θα το στρέψω σε λίγο προς την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλείται από κύκλους της δεξιάς, ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα μιλάω για τη δεξιά, ακροδεξιά, ότι είναι ενδοτική έναντι της Τουρκίας. Και αυτό επηρεάζει και σε ένα βαθμό και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία εγώ στα εσωκομματικά της κυβερνήσεως, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι και αυτό μια αντίφαση, δηλαδή ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία?
8: Δεν είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι ενδοτική. Νομίζω ότι είναι απλώς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επικρατήσει ειρηνικά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα ένταση με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κακό. Mm. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε. Διότι το διεθνές δίκαιο, αν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο βέβαια, προασπίζει την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και όχι την πολεμική επίλυση.
6: Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτόν τον νόμο, θέμα διεθνούς δικαστηρίου τίθεται?
8: Βεβαίως τίθεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταρθώσουμε αυτό, διότι αυτό θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
6: Ναι, όχι, εννοώ με αυτόν τον νόμο έρχεται η Τουρκία σε ένα διεθνές δικαστήριο.
8: Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να τον επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο, διότι πει στον λόγο ότι είναι εσωτερικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο.
6: Μάλιστα.
8: Το διεθνές δίκαιο δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες.
6: Ναι.
8: Και αυτός ο νόμος είναι μια μονομερής ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Το διεθνές δίκαιο μιλάει για συμφωνία οριοθέτηση. Και μόνο συμφωνία σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη.
6: Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και θα ήθελα να σας καλέσω τις προσεχείς ημέρες επί της παρατηρήσεως της αρχικής που κάνατε στην έναρξη της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά εδράζονται, όλα αυτά που ζούμε στο Αιγαίο εδράζονται στο Κυπριακό. Θα ήθελα αυτό τελώς να το συζητήσουμε αυτό, αν έχετε κι εσείς την διάθεση.
8: Ευχαριστώ.
6: Σας ευχαριστώ. Θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ροζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντροφε, Θανάση, εσύ, τώρα θέλω να σε πάω στα εσωτερικά τώρα. Αυτό τα προκαλεί ο Μητσοτάκης με τον ενδοτισμό του. Κάτσε, αυτό θέλω να
0: πω. Ό,τι και να κάνουμε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το συμφέρον το δικό μας και της Τουρκίας είναι ο διάλογος, είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
6: Συμφωνώ, αλλά το λέω εδώ σε κάτι είδε τουρκοφάγους.
0: Δεν το λέω τυχαία αυτό, μισό λεπτό, δεν το λέω τυχαία.
6: Ναι.
0: Πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποιοι έχουν συμφέρον, αυτό να μην γίνει ποτέ.
6: Μάλιστα, ποιοι έχουν συμφέρον?
0: Συμφέρον αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει μια μόνιμη.
6: Ποιοι είναι αυτοί της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής? Ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη για εντοτισμό, αυτό θέλω να μου πεις. Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ είπανε το Γεραπετρίτη προδότη.
0: Μιλάμε ανοιχτά.
6: Ναι.
0: Λοιπόν,
6: κλειστά μιλάμε.
0: Μας
6: ακούνε 100.000 άνθρωποι. Ναι. Ναι.
0: Μόσχα έπαιξε το ρόλο της στο Κυπριακό όταν μπορούσε να δοθεί λύση.
6: Ξαναπες το, γιατί μιλήσαμε. Όχι, δεν ακούστηκες καλά. Ξαναδιατύπωσε την πρόταση.
0: Η Μόσχα έπαιξε κατά
6: Η Μόσχα. Μάλιστα.
0: Στο Κυπριακό όταν μπορούσε να βρεθεί λύση. Και πριν τα γεγονότα και μετά τα γεγονότα.
6: Δηλαδή επηρέασε τον συγχωρεμένο Παπαδόπουλο, δηλαδή.
0: Μα κάθε φορά που πηγαίναμε να βρούμε μία λύση, δινόταν το άλλοθι στην Τουρκία, γιατί την Τουρκία δεν συνέφερε να μην βρει λύση. Δινόταν το άλλοθι από την αδιαλαξία δικό μας κύκλων.
6: Δηλαδή αυτοί που μιλούν για πολυδιάστατη, ότι χάθηκε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
0: τώρα, ναι.
6: Κατηγορούν τον Μητσοτάκη για ενδοτισμό έναντι της Τουρκίας, ναι. Μάλιστα. Ναι.
0: Κάποιο ρόλο παίζουν, φαντάζομαι, ανάλογο. Να το πω λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκη στην Κύπρο, έτσι. Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που το κάνει για να προστατεύσει τους αδερφούς μας Κυπρίους από τους πειράδες.
6: Θέλει τη φρεγάτα και τα αεροπλάνα, μάλιστα.
0: Ναι, τον φίλο του Ερντογάν. Λοιπόν, και τι βρίσκουν να πούνε για αυτό. Άλλοι. Θα τα φέρει πίσω ή θα τα αφήσει εκεί. Δεν με διάσπρο κάτι. Εσείς δεν τολμήσατε να φύγετε πέρα από τη Ρόδο. Και τώρα εγκαλείτε το Μητσοτάκη για να τα φέρει μετά την κρίση πίσω ή όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
6: Ναι. Τέτοια τώρα, θέματα θα θέσει.
0: Και
6: θα...
0: τώρα έλεπα σήμερα, συγγνώμη.
6: Ναι.
0: Έλεπα σήμερα τοποθετήσεις αυτού του μπλοκ που λέγανε το εξής. Και το ναι, θα έχει πάει πολύ καλά ο Μητσοτάκης στα εξοπλιστικά. Αλήθεια, γιατί θα μπορούσαν διαφορετικά να πούν όταν βλέπουν ότι έχουν συμφωνεί. Αλλά γιατί επιτρέπει στον Ερντογάν να το κάνει αυτό.
6: Μάλιστα.
0: Δηλαδή για πλήρη παραλογισμό.
6: Άρα πάλι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και τα μοναδικά τους και τα ζυγαδικά τους.
0: Ακριβώς,
6: τώρα ο Μητσοτάκης είναι και ενδοτικό στην Τουρκία, αλλά και πώς το λένε, και οδηγεί την Τουρκία να φτιάξει αυτόν τον Ερντογάν, να φτιάξει αυτόν τον νόμο. Μάλιστα.
0: Και να το δέσω με τα προηγούμενα.
6: Ναι.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν θέλω ως Έλληνας πολίτης αξιωματική αντιπολίτευση ένα ρωσικό κόμμα. Τέλεια. No. Σε σχέση με ό,τι λέγαμε έτσι.
6: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό τώρα. Γι' αυτό είπα και στην κυρία Σταματίου να βάλει τον κύριο Αυγερινό. Τον είχαμε έτσι, τον απολαύσαμε ένα πρωί σε έναν διάλογο στο κανάλι του Όπενο που δίνει τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα. Είναι η στιγμή που έχει μιλήσει ο άλλος ανταποκριτής του σταθμού, ο κύριος Βαλασόπουλος από την Γερμανία. Συντονίζει η Εύα Αντανοπούλου. Παρακαλώ.
9: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιά.
10: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα.
6: Αυτός που μιλούσε ήταν ο κύριος Βαλασόπουλος.
10: Από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρονή.
6: Ο εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος, ο οποίος έχει ακούσει τον Βαλασόπουλο και τον σχολιάζει με τον κλασικό τρόπο, τον ελληνότροπο. Τον εννοώ έτσι τον λεβέντικο, θα έλεγα. Ναι. Αγαπητέ Θανάση, τι έπαθες?
0: Τι να πάθω, ξέρω εγώ. Είμαστε η χώρα της ακλαμάρας. Έχεις να πεις τίποτα άλλο.
6: Λοιπόν.
0: Κυριολεκτικά. Έχεις και έναν κόσμο όμως. Ναι. Έχεις έναν κόσμο. Ο οποίος αγωνιά για τη χώρα αυτή.
6: Ναι. Έχει και έναν άλλο κόμμα ο οποίος ψάχνεται ανάμεσα στην Καριστιανού, στο κόμμα της μοναστηριακής δεξιάς, στο κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού που αγοράζει καμία καρεμούλα μαζί. Έναν κόσμο που ψάχνεται, περιμένει τον κύριο Τσίπρα, όπως και εσύ, καλή ώρα για να τον δεις ότι είναι μια σοβαρή. Έτσι,
0: όχι, εγώ αυτό που λέω. εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, το παραλαμβάνω.
6: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση.
6: Τι να κάνουμε, όταν δεν μπορούν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, χαρακτήρι.
0: Αυτοί ας το καταφέρουν, αυτοί δεν με ενδιαφέρει ποιος.
6: Ναι.
0: Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα.
6: Περιμένουμε από τον Νίκο Ανδουλάκη, εσύ περιμένεις από τον Νίκο Ανδουλάκη να πάει να ψαρεύει σε αυτούς που προανέφερα. Αντί να ασχοληθεί και να στραφεί σε αυτό το 40% που βγάζει πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Εσύ το φανταζόσου.
0: Όχι. Φαντάζομαι θα το λύσουν εσωτερικά στο Πασόκ. Αν υπάρχει Πασόκ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα μετά τις εκλογές. Αν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό δεν βγαίνουμε, γιατί εμείς γιατί να ανησυχούμε. Ας ανησυχούν ήδη. Ας ανησυχούν ήδη.
6: Χάρηκαμε πολύ. Άρα, δια ταύτα. Μάλιστα.
0: Τούτων το δεθέντων.
6: Τούτων δεθέντων. Να σοβαρευτούμε.
0: Θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Και οι δύσκολες ώρες έχουν να κάνουν με το βασικό θέμα τελευταίων 50 ετών πάει πίσω τη χώρα μας, που είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα, έτσι, όλο αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια προβοκατόρικη πρέπει να καταδικάζεται και να αναδεικνύεται.
6: Ναι. Να καταδικ...
0: Όπως ήταν εντελώς προβοκατόρικη.
6: Ναι. Να καταδεικνύεται όμως.
0: Του θέματος.
6: Ναι.
0: Να
6: αναδεικνύεται και να καταδεικνύεται, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Ωραία. Έτσι πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Είχα καλέσει για αυτό το ημίωρο την κυρία Αγγελική Σπανού. Θα είναι αύριο μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τις 11. Κυρίες και κύριοι, και αύριο. Περιμένει ο κύριος. Ε, ξεχάστηκα. Θα σας πω, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα σας πω τώρα ποιος περιμένει στην αναμονή. Λοιπόν, για να τοποθετηθεί επί τον ο κύριος Καρκατσούλης ακριβώς, γιατί έχουμε εκκρεμότητες. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 8.30, γιατί είχαμε θέσει κάποια θέματα αναφορικώς με τη γραφειοκρατία και το πώς οργανώνεται το κράτος. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία Σπανού, σας είπα, θα είναι αύριο μαζί μας. Οπότε πάμε σε διάλειμμα εδώ.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
18: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
21: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
22: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
23: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
24: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
23: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
25: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
1: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πριν φύγω, δύο αναφορές. Η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, αναφορικός με την κατοικία και το δάνειό σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όλοι και οι προϋποθέσεις. Μαθαίνεις λεπτομέρειες στο mbg.gr. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγο Γιώργος Μουρούτης εγώ σας αφήνω και Δημήτρης Τούμπος μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το διάλειμμα. Καλή σας ημέρα, παρακολουθήστε όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
25: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
26: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
29: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα.
30: Η ώρα είναι 11.
31: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
32: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics. We'll be right back.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού και στον κόβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλοβάθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε συνάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα από τον Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη θάλασσα, στο θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόσκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγονται ανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Από την πλευρά της, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με drones στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στη δικαιότερη διέχυση του πλούτου, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε τον νέο, αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τρία τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα Sky και στο μικρόφωνο όπως πάντα Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και μαζί και Χόρια. Λοιπόν, είναι μια μέρα που ακολουθεί ένα πάρα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Πλούσιο Σαββατοκύριακο σε κανονικές ειδήσεις όπως η Eurovision και σε δευτερεύουσες ειδήσεις όπως τα συνέδρια του κυβερνητικού κόμματος, η δημιουργία νέων κομμάτων, η απόπειρα δημιουργία, η αναγγελία μάλλον δημιουργίας νέων κομμάτων, οι διαγραφές. Είχαμε πάρα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν πιστεύω να έχεις παίξει κανένα στοίχημα για την Eurovision, γιατί κάτι μπορεί να έχεις βγάλει, γιατί κάτι έπρεπε να
0: παίξω. Θα έπρεπε να παίξω, γιατί μόλις άκουσα το τραγούδι της Βουλγαρίας, είπα ότι αυτό είναι και ότι αυτό θα είναι πρώτο, γιατί πράγματι είχε όλα τα χαρακτηριστικά του κομματιού. Ο Νότης λέει ότι είμαι ψεύτης. Είμαι ψεύτης, Δημήτρη.
1: Όχι. Εγώ
0: οφείλω. Επιβεβαιώνει ο Δημήτρη.
1: Εγώ είμαι, προσπαθώ να μένω συνεπής σε όλα.
0: Το έχουμε καταρχάς το τραγούδι της Βουλγαρίας. Κάπου θα το βρει ο Νότης.
1: Ναι, έχει ένα περιεχόμενο στον τίτλο. Λοιπόν, εντάξει.
0: Εκεί που δεν έπεσα πέρα, μέσα, πίστευα ότι και το ελληνικό τραγούδι θα
1: βλέπεις,
0: βρει.
1: Δεν ακουμπάω τις ευαίσθητες χορδές.
0: Και πίστευα επίσης ότι και το ιταλικό θα πάει καλά, που τελικά όμως πήγε πολύ καλά στις επιτροπές. Δεν πήγε τόσο καλά.
1: Κοίταξε τώρα με κίνδυνο.
0: Είναι σαν τον κόσμο που η αστική, ας πούμε, τάξη και τα λοιπά, όταν αναλύει κάποια κόμματα, λέει αποκλείεται αυτό να πάει καλά, και στη λαϊκή λεγόμενη ψήφο αυτά τα κόμματα πάνε πολύ καλά. Το λέω γιατί
1: εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες για το Φέρτο, γιατί από Φέρτο δεν ήρθε. Λοιπόν, και
0: πάντως
1: νομίζω
0: είναι μια αξιοπρεπέστατη παρουσία αυτό το παιδί.
1: Μια χαρά.
0: Οι δηλώσεις του ήταν
1: μια χαρά, η προσπάθεια. Αλλά και δεν είχε περιθώρια. Δεν νομίζω ότι είχε περιθώρια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως είπες και εσύ, πολλές φορές τα προγνωστικά πέφτουν έξω. Και πέφτουν έξω γιατί υπάρχουν μεγαλύτερες συμμετοχές ή απουσίες. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω
0: αυτό
1: παίξαν όλα. Και από μια άποψη, είχε ένα πλουραλισμό όλων των ειδών αυτή
0: αυτό
1: η Eurovision.
0: Αυτό έχει αιχμή και για τα προγνωστικά των εκλογών, για παράδειγμα, ότι πέφτουν έξω. Γιατί μέχρι στιγμές οι εταιρείες δημοσκοπήσουν.
1: Όχι, εγώ για την Eurovision μιλάω τώρα. Δεν μπερδεύω τα παιδεία.
0: Για να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Δεν μπερδεύω τα παιδεία.
0: Που κέρδισε.
1: Αλλά για το ιταλικό να πω τώρα μια παρατήρηση και στο φίλο μου εδώ, ναι, τον Ιχολύπτη, που είναι Ιταλός, όπως έχω ξαναπεί. Εντάξει, είχε ωραίο γάμο λόγω της κυρίας. Δεν νομίζω ότι είχε πολύ περιεχόμενο μεταξύ μας.
0: Ήταν κλασική φάτσα Ναπολιτάνου.
1: Ναπολιτάνου, ναι, αλλά λίγα ναπολιτάνικα είχε.
0: Κλασική μελωδία ιταλική. Κλασικό τραγούδι που σου προκαλούσε εφορία και χαρά. Ένας άνθρωπος που γελούσε από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμένα μου άρεσε αυτό το τραγούδι, ρε παιδί.
1: Ευτυχώς που θυμήσαν
0: δηλαδή,
1: το πολλά, ρε παιδί.
0: Ευχάριστα θα το άκουγα σε ένα σόου σε ιταλικό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Για παράδειγμα. Okay. Που είναι λίγο και κολλημένη και με το παρελθόν.
1: Ευτυχώς λέω που θυμήσαν το Βολάρε, αλλά από ό,τι πρόσεξα το Number One δεν το παίξανε. Έτσι, λοιπόν, να σημειωθεί αυτό το κενό. Διότι είχε μια επιτυχία.
0: Στο Potpourri,
1: εντάξει. Okay, κάθισε και ξαναείδε, γιατί μου είπαν ότι έγινε αυτό το Potpourri, λίγο για να το βάλαν το ελληνικό. Εκεί χάσαμε, νομίζω, δεύτερη φορά. Λοιπόν,
0: είναι
1: δεν
0: μια εθνική ήττα, όπως τα έλεγε και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Ας ακούσουμε το βουλγαρικό που κέρδισε και πάμε στα δικά μας μετά.
1: Έχει και έναν λίγο Έλληνα μέσα. Όχι λίγο,
0: έναν Έλληνα.

0: Είδες, κερδίσαμε άξια εμείς οι
1: οπαδοί. Επειδή είμαι λίγο μικρός,
0: του Βουλγαρικού.
1: Πρώτα απ' όλα να κάνουμε τη διόρθωση ότι υπήρχε και μία Ελληνίδα στα φωνητικά.
0: Άρα ήταν δύο οι Έλληνες.
1: Ήταν δύο συμμετοχές.
0: Άρα μπορούμε να χειρόμαστε.
1: Okay, αλλά εκείνο που θέλω να πω τώρα.
0: Χαιρόμαστε διπλά δηλαδή για την νίκη.
1: Εμείς χαιρόμαστε γιατί τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως θα γίνει σε μια γειτονική χώρα η επόμενη Eurovision.
0: Αφήνοντας έτσι λίγο την ευθυμία και τον, έτσι και τον τόνο τον οποίο έχουμε, να πω ότι σε κάθε περίπτωση είναι μια ευκαιρία συνάντησης λαών, συνάντησης πολιτισμού, προβολής γλωσσών, προβολής προτεραιοτήτων εθνικών, συμμαχιών κρατών. Θέλω να πω ότι δεν είναι για
1: πέταμα. Έχει απ' όλα ο
0: Μπαξές.
1: Πού να δεις τι θα γίνει στο Final Four. Τι θα γίνει στο Final Four, παρότι έμεινε ο Παναθηναϊκός απ' έξω. Αλλά το μπάγκα ράγκα, όπως το λένε, μένα μου θύμισε το μπούγκα μπούγκα του Μπερλουσκόνη, οφείλω να πω. Και νομίζω θα είχε μεγαλύτερο σουξέ αν έχει αυτό τον τίτλο. Διότι τουλάχιστον στην Ιταλία θα ήταν παμψηφία. Διότι όλοι οι Ιταλοί λέγανε για τα μπούγκα μπούγκα του Μακαρίτη Μπερλουσκόνη.
0: Μπούγκα μπούγκα καταδικάστηκε ο Μπερλουσκόνη.
1: Όχι μόνο καταδικάστηκε.
0: Πάρα πολύ...
1: Έκανε και κοινωνική υπηρεσία για ένα εξάμηνο.
0: Καταδικάστηκαν και πολλοί
1: στο
0: άνθρωποι.
1: Δήμο του Μιλάνου. Πήγαινε λίγο, έδινε το παρόν και έφευγε. Αλλά αν μη τι άλλο, μια τιμωρία την έφαγε όσο είτε στην ζωή. Τα άλλα κρίνονται πολιτικά. Τέλος πάντων.
0: Την έφαγε και να σου πω το εξής, ότι ακόμα με τις αδυναμίες που έχουν τα πολιτικά συστήματα, τιμωρούν και τους αρχηγούς, τους παντοδύναμους αρχηγούς, παντοδύναμους πρωθυπουργούς, γιατί ο Μπερλουσκόνης, το θυμίζω, δεν είναι ένας απλός πρωθυπουργός που πέρασε από την Ιταλία, ήταν ένας πανίσχυρος άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ένας βαθύπλουτος επιχειρηματίας.
1: Τον φτιάξαν κάτι πολιτικά συστήματα επίσης.
0: Σύμφωνοι, αλλά
1: μετά η Μίλαν.
0: Το δικαστικό σύστημα της Ιταλίας λειτουργήσε τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή.
1: Όχι μόνο λειτουργήσε, είχε και πιο ανεξάρτητο ορισμό χρόνια. Τώρα, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Απλά ήθελα να προσθέσω τώρα, επειδή βλέπω μικρή κάλυψη για το θέμα της διάσκεψης, συνάντησης, σεμιναρίου, συζήτησης που διεξήχθη επί δύο μέρες κάτω εκεί στην περιοχή της Καλαμάτας. Βέβαια δεν πήγε και ο κύριος Σαμαράς, δεν τον είχαν καλέσει, τον Κώστα Ναβαρίνο.
0: Δεν είναι ακριβώς στην περιοχή της Καλαμάτας, είναι στην περιοχή της Πηλίας.
1: Μ' αρέσει.
0: Της Πύλου. Είναι από τις πιο όμορφες περιοχές εκεί της Μεσσηνίας, η περιοχή που βρίσκεται το Κώστα Ναβαρίνου, στου Ρουμανού, έτσι λέγεται. Ρωμανού.
1: Ωραία.
0: Λέγεται η περιοχή.
1: Σημειώνω λοιπόν ότι
0: ήταν
1: πήγε.
0: Ένα πολύ σημαντικό γεγονός το Σάββατο.
1: Πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, είχε υψηλού επίπεδου επαφές και συνομιλίες.
0: Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Σωστό και αυτό. Επίσης δεν μπορούσε να λείψει ο πανταχού παρόν. Και πολλά προβλήματα φτιάχνοντας ο κύριος Μπλερ, τον έχουν ξεχάσει πολλοί, αλλά θυμίζω ότι είναι ο εκλεκτός του κυρίου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή σε ένα βαθμό, γιατί πρωτίστως όλα τα λύνει και τα δένει ο κύριος Τραμπ.
0: Επειδή αναφέρεις αυτό, μία παρένθεση. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα αναφερθούμε σε αυτό στη συνέχεια.
1: Όμως, και τώρα ξεκινήσαμε με τα φεστιβάλ.
0: Όχι. Θα κλείσω πολύ γρήγορα την παρένθεση. Επειδή ήμουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με σταμάτησε πάρα πολλοί κόσμο. Έχει πάρα πολλού οπαδού.
1: Καλά έκανε. Θα ερχόμουν και εγώ, αλλά θα πω μετά.
0: Αρκετοί από αυτού μου έλεγαν το εξή, ότι σε συμπαθούν πάρα πολύ για τη θέση σου σε σχέση με τον Τραμπ. Και κλείνω την παρένθεση. Άρα λοιπόν έχει οπαδού και στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τι πολιτικέ σου τοποθετήσει ή τι κοινωνικέ, κυρίω και για την αντίθεσή σου σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Okay, κατάμε και πέρα από την πλάκα ή το σοβαρό θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε εδώ μοσαϊκό εξελίξεων και στη χώρα και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
0: Ήθελα
1: να προσθέσω τώρα λοιπόν για τον Κώστα Ναβαρίνο ότι ήρθε και η φίλη μας η Μελώνη να μας ακούει εδώ, ο συνεργάτης ο Ιταλός επίσης, λέω λοιπόν, αλλά ενώ ήταν στη συνέχεια να πάει κάτω στην Κύπρο, αν κατάλαβα καλά, αναγκάστηκε να διακόψει και να γυρίσει πίσω στην Ιταλία, διότι έγινε αυτό το άγριο στη Μόντενα. Που όποιος έχει περάσει λίγο από τη Μόντενα, μια εξαιρετική πόλη του Βορρά.
0: Πόλη, τι παράγει η Μόντενα, ξέρεις?
1: Διάφορα τώρα, εντάξει. Μην τα πιάσουμε.
0: Βασικά τον Μπαλσάμικο.
1: Μην τα πιάσουμε όλα. Μην τα πιάσουμε. Μ' αρέσει με τον Μπαλσάμικο.
0: Και είναι η πατρίδα πιανού καλλιτέχνη, νότι, του Παβαρότη.
1: Και ήταν προχωρημένος.
0: Είναι και έχει μάλιστα στην κεντρική της πλατεία άγαλμα του Παβαρότη. Και επίσης. Το Καβούρ είναι κυρίως στην Μπολόνια. Αλλά. Στην Μόντενα, κλείνω τις παρενθέσεις που κάνω σήμερα, έχει μεταξύ άλλων και τα κορυφαία εστιατόρια της Ιταλίας, βραβευμένα με Μισελέν, έχει κορυφαίες γεύσεις, θεωρείται η πατρίδα των εστιατορίων, των πολύ κλασάτων εστιατορίων της Ιταλίας. Έκλεισα πολλές παρενθέσεις μαζί, πάμε παρακάτω στα πολιτικά.
1: Έχει όλη η Εμίλια Ρωμανία. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι ήθελα να πω τώρα. Αυτό που έγινε στη Μόντενα επίσης μας θυμίζει πόσο απρόοπτα είναι τα βία επεισόδια που μπορούν να προκύψουν οπουδήποτε Και επειδή πολλοί γράφουν κάτι αηδίες, αλλά τέλος πάντων να πω ότι ο νεαρός αυτός που σε μια έκρηξη τρέλας προφανώς, τι άλλο να πω, θα δούμε τη συνέχεια, χτύπησε τους πεζούς, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση 4 άτομα, άλλα 4 μάλλον θα γλιτώσουν με λιγότερα προβλήματα. Έχουν αντιμετωπίσει πολύ άσχημη κατάσταση, δεν έχει ξανά συμβεί κάτι τέτοιο στην Ιταλία, γι' αυτό διέκοψε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός και πήγε εκεί μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα νοσοκομεία. Έχει ευνηδιαστεί όλη η Ιταλία και περισσότερο συζητάνε αυτό αυτές τις ημέρες παρά όλα τα υπόλοιπα. Και το λέω αυτό γιατί ο νεαρός, επειδή το έψαξα, μόλις 31 ετών, γνωστός από ό,τι λένε διάφορες μαρτυρίες για τα ψυχιατρικά του ζητήματα που είχε και πριν, για να μην ασχολούμαστε μόνο με τα ζητήματα που εκ των υστέρων τα βλέπουμε και εδώ μερικές φορές, και πτυχιούχος, όχι απλά ένας οποιοδήποτε νέος άνθρωπος, αλλά άνεργος επί μακρόν, και λένε ότι για ένα διάστημα εξέφραζε την, ας το πούμε, την πιεστική αγωνία που είχε για το θέμα αυτό. Τώρα δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο τραγικά γεγονότα που έχουν γίνει. Ελπίζω να ζήσουν, αν και είναι πολύ βαριά τραυματίες. Και να θυμίσω από την άλλη μεριά, σαν αντίστοιξη, γιατί πέρασε και αυτό λίγο μαλακά, επειδή πρόσφατα είχαμε χάσει έναν συμπολίτη μας, αν θυμάστε, με υποβρύχια προσπάθεια που είχε κάνει εκεί στην περιοχή της Βουλιαχμένης, αν θυμάμαι καλά, έμπειρος δίτης και λοιπά, σε μια υποθαλάσσια σπηλιά. Μια ανάλογη τραγωδία, είναι άλλο μαύρο γεγονός που έχει σημαδέψει
0: με Ιταλούς,
1: τη γειτονική Ιταλία, με πολύ προχωρημένους δίτες, εκ των οποίων επικεφαλής μία 50χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου, ειδική στα ζητήματα.
0: Βεβαίως, σε πολύ μεγάλο βάθος. Εκεί ήταν.
1: Όχι, 60 μέτρα. Το έψαξα. Λένε είναι κάτι φοβερό, δεν έχουν βγάλει άκρη.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Πέντε άτομα ταυτόχρονα.
0: Και τον οποίο. Οικογένεια κιόλας.
1: Και, ναι, η καθηγήτρια είχε μαζί και την κόρη της 22 χρονών και άλλους τρεις πολύ εκπαιδευμένους. Και όχι μόνο αυτό, τώρα προσπαθούν να κάνουν με δυσκολία την ανάσυρση των πτωμάτων, να μιλήσουμε. Και όπως είχαν συμβεί και εδώ, αλλά προσέξανε εδώ και τα καταφέρανε, εκεί ένας δίτης πεπειραμένος από τις Μαλδίβες, στην προσπάθειά του αυτή, έχασε τη ζωή του. Δηλαδή προσθέθηκε, ναι, και ένα έκτο θύμα, τραγωδία στην τραγωδία. Αυτά τα λέω γιατί πολλές φορές είναι ωραία. Νόμιζα η αναζήτηση.
0: Για να ακυρώσεις την συζήτησή μας, μάλλον να ξοπετάξεις, να ματαιώσεις, πώς να το πω, τη συζήτησή μας για τα προβλήματα της αριστεράς.
1: Καθόλου. Εκεί βλέπω διάφορες κομματώδεις καταστάσεις. Κομματώδεις, όχι κομματικές, κομματώδεις, έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Άλλωστε η εντατική δεν σε σώζει πολλές φορές στην προσπάθεια να λύσεις βασικά δομικά. Για να μην νομίζεις ότι αποφεύγω.
0: Είναι τραγικά τα ζητήματα.
1: Αυτά πάντως νομίζω είναι σημαδιακά γεγονότα.
0: Είναι σημαδιακά, και το μήνυμα είναι να μην τα βάζεις με τους κανόνες της φύσης, όσο έμπειρος ή ισχυρός εάν αισθάνεσαι. Και μιλάμε και για ανεξερεύνητα σημεία της φύσης που δεν έχουμε την εμπειρία να τα διαχειριστούμε. Πάμε στα του Σαββατοκύριακου και μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε μέχρι το διάλειμμά μας. Όμως είχαμε τρία πολύ σημαντικά γεγονότα το Σαββατοκύριακο και σήμερα 4. Τι είχαμε? Είχαμε την προαναγγελία της κυρίας Καριστιανού μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που συγκεντρώνει υπογραφές.
1: Επιτέλους φτερούγησε το Περιστέρι. Είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη τότε που είχε εμφανιστεί στο κεφάλι του κυρίου Καρατζαφέρη.
0: Μετά προσγειώθηκε
1: και σε κάτι άλλα κεφάλια στον Πειραιά. Σωστά, ναι.
0: Και τώρα βρίσκεται στα χέρια, βέβαια είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στα χέρια της κυρίας Καριστιανού.
1: Θα έλεγα αισθητικά πολύ χαμηλό.
0: Ο Παπαγιαννάκος κάνει κάτι κινήσεις, οποίες παραπέμπουν σε ψημένο Περιστέρι εντός. Θα είχε φάει πολύ, ναι, γιατί ήταν λίγο τεράστιο όντως το Περιστέρι της κυρίας Καριστιανού.
1: Λίγο δυσανάλογο.
0: Και είχαμε και σήμερα την προαναγγελία του κόμματος του κ. Τσίπρα, την αναγγελία μάλλον, ότι θα γίνει στις 26 Μαΐου. Και γιατί το λέω αυτό? Και η κυρία Καριστιανού και ο κ. Τσίπρας χρησιμοποιούν για τις εξαγγελίες τους πια τεχνητή νοημοσύνη. Και τα δύο βιντεάκια ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά μετά το διάλειμμα, Δημήτρη. Εγώ να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel λοιπόν είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Δημήτρη, με αυτό το μήνυμα πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις και στις ειδήσεις. Επιστρέφουμε για όλα τα πολιτικά ζητήματα και τις συνεντεύξεις και τις συζητήσεις μας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο

0: τόση βρώμα.
1: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
3: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης,
2: Ζήσης Ρούμπος,
1: Χάρης Χιώτης,
2: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
3: και η Ελένη Καρακάς.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε σήμερα ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Τόνισε ότι η διαδικασία των συνομιλιών συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να φροντίσει για την δικαιότερη διάχυση του πλουτού. Στις 26 Μαΐου ο Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή.

τους από χθες το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα, σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στα τραγούδια μας η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης. Και απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος. Ήρθε φορτσάτος ο Νότης σήμερα, Δευτέρα. Φορτσάτος γιατί του αρέσει πάρα πολύ οι αναφορές, οι δικές σου ειδικά.
1: Μπα, νομίζω μας πηγαίνει και μαζί και χώρια. Είναι, να, έχει γίνει μέλος της ομάδας.
0: Αναφορές. Να πούμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι σας απασχολεί, καλέστε μας στο 210-48-00-170-174. Θα σας απαντήσει ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας, όπως κάνετε εδώ και πολλές μέρες και εδώ και πολλή ώρα ήδη, στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, είχαμε ένα γεγονός το οποίο είναι σημαντικό για την πολιτική. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνητικού κόμματος.
1: Πάντα έχει σημασία με ένα συνέδριο κυβερνητικού κόμματος και πολύ περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει και την κυβέρνηση 7 χρόνια και έχει και τη διαδρομή που έχει, έχει με τη μεταπολίτευση.
0: Πρωτοβουλία των κινήσεων επίσης, δηλαδή στο συνέδριο αυτό, κατά την άποψή μου, εννοώ των πολιτικών κινήσεων, κατά την άποψή μου, στο συνέδριο αυτό ουσιαστικά κηρύχθηκε στο συνέδριο η προεκλογική περίοδος, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μπήκαν τα πολιτικά διλήμματα, τα εκλογικά διλήμματα. Τα έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή λέγοντας ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Καριστιανού ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Νομίζω ότι ήταν ένα συνέδριο συσπήρωσης για την βάση της Νέας Δημοκρατίας, παρά την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Δεν ακούστηκαν, αν θες, γκρίνια ή δεν ακούστηκαν επιχειρήματα που να είναι εκτός της κομματικής γραμμής, θα λέγαμε.
1: Νομίζω η περίμετρος που συνεχίζει με ένα βαθμό ενότητας και συσπήρωσης μετά το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία είναι πλέον καθορισμένη. Και ασχέτως των φιλοδοξιών ή των επιμέρους κινήσεων,
0: και πάντα έτσι
1: βγαίνει πιο συσπηρωμένη η Νέα Δημοκρατία παρά τις δυσκολίες και τις προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει ευρύτερα. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω το εξής, ότι είναι προφανές ότι στη προσπάθεια της πολιτικής αποτύπωσης, εκτός από την ομιλία φυσικά του Πρωθυπουργού που επανέλαβε ουσιαστικά την προγραμματική του ταυτότητα και το κυβερνητικό του έργο σύν την προοπτική για το 30, όπως βάζει, νομίζω και 5-6 ακόμα τοποθετήσεις προχωρημένων, όπως λέμε, στελεχών και υπουργών, οι υπόλοιποι προβληματισμοί ήταν, θα έλεγα,
0: 4 εννοείς τοποθετήσεις
1: μέτρη,
0: του κυρίου
1: μέτρη.
0: Δένδια, του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, και του κυρίου Πιερακάκη,
1: ναι,
0: θα
1: ναι.
0: έλεγα. Να πούμε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον σε επιμέρους ζητήματα. Αναφέρθηκαν πάρα πολύ στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, όσοι ήθελαν να θίξουν κάποιο ευρύτερο πολιτικό ζήτημα και όχι μόνο τα κομματικά. Και
1: ήταν ένα ξεχωριστό σημείο για
0: ακριβώς,
1: αυτό το συνέδριο.
0: Υπήρξε και ένα ειδικό πάνελ, θα λέγαμε, μια ειδική ενότητα στο συνέδριο που μίλησε και ο Πρωθυπουργός και αφορούσε την προετοιμασία της χώρας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ζήτημα που, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό. Συζητείται σε πολλά
1: επίπεδα. Μα διαπερνάει όχι μόνο τη χώρα μας και πρέπει να διαπεράσει συνολικά το θέμα της Ευρώπης και το θέμα ήδη της Αμερικής. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι τρέχει με τέτοια ταχύτητα σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα εργασιακά, να πούμε κάτι που μπορεί να μην το σκέφτεται κανείς, ιδιαίτερα από την περιοχή της προόδου, όπως λέμε, και της αριστεράς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, εγώ το είπα από τα θετικά σημεία του συνεδρίου αυτό, να το επισημάνω, συμφωνούμε σε αυτό, και η συζήτηση που έγινε είχε νόημα. Γι' αυτό είπα ότι αυτό ξεχώρισε για το
0: αλήθεια,
1: συνέδριο.
0: Αλήθεια.
1: Και από εκεί και πέρα, νομίζω, και μια σειρά νέοι άνθρωποι που βοηθήσαν στη συζήτηση εκεί, γιατί είχε και ένα τραπέζι μετά με τον Πρωθυπουργό.
0: Θες να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Έκανα καλή εντύπωση.
0: Θες να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δραστήρια πάντα.
0: Δραστήρια και πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Είσαστε και οι δύο αγαπημένοι και εξαίρετοι.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την συμμετοχή.
1: Να είστε καλά.
0: Να ρωτήσω, είναι ένα συνέδριο το οποίο αύριο το πρωί δεν θα το θυμάται κανένας, ή ένα συνέδριο που αφήνει και ένα αποτύπωμα πέραν της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινωνία?
2: Καταρχάς, ήταν ένα συνέδριο το οποίο θα έπρεπε να ακουστούν όλες οι απόψεις και να μην ακούγονται συγκεκριμένοι, να κάνουμε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, σύνθεση μονολόγων. Σαφώς το πιο σημαντικό για μας είναι μέσα από το συνέδριο και σε θέματα τα οποία αφορούν τον κόσμο, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι τα εργασιακά, όλα αυτά, να υπάρχουν κάποιες απόψεις και να γίνεται και η σύνθεση αυτών των απόψεων που όντως έχουν γίνει αρκετά από την Νέα Δημοκρατία. Είναι και μια γιορτή, γιατί βρίσκονται και άνθρωποι από όλες τις γενιές που έχουν κοινές αναφορές, αλλά το θέμα είναι αυτό, να υπάρχουν και κάποια συμπεράσματα τα οποία αφορούν τον κόσμο και πολύ περισσότερο την καθημερινότητά του.
0: Θα σε ρωτήσω, είναι γιορτή που βρίσκονται άνθρωποι από όλες τις γενιές και από αυτή τη γιορτή λείπουν κάποιοι οι οποίοι έχουν και έναν ιδιαίτερα βαρύ ρόλο σε προηγούμενες γενιές, όπως οι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί?
2: Σίγουρα έλειπαν κάποιοι, δεν το αμφισβητώ καθόλου αυτό. Και μάλιστα, επειδή εγώ προέρχομαι από τα σπάργανα της παράταξης, θεωρώ ότι πάντα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει, όπως είπαμε, να ενώνει τις απόψεις και να βγαίνει ενωμένη. Και είμαι αισιόδοξη, ή τουλάχιστον θέλω να είμαι σε αυτούς που πραγματικά πιστεύουν ότι στο μέλλον θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανότητα. Όχι πως τώρα δεν υπάρχει, αλλά σε κάθε
0: περίπτωση. Σε επίπεδο συμβολισμών, από ό,τι.
2: Σε επίπεδο συμβολισμών, ναι.
1: Κυρία Σιριγκέλα, επειδή έχετε και την εμπειρία που έχετε και τη διαδρομή που έχετε, θα πει κανείς, ένας μέσος πολίτης μπορεί να παρακολούθησε έστω και λίγο ιντερνετικά, γιατί είχε συνεχή ροή ιντερνετικά το συνέδριο, και αυτό νομίζω ήταν από τα ζητήματα που έχει μια σημασία, αν κάποιος πολίτης ήθελε να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Με την εμπειρία σας τώρα, το κλίμα το είδατε όσο ζωστό σε προηγούμενα συνέδρια, ή ήταν λίγο κάπως πιο ψύχρεμο, να το πω εγώ με άλλους όρους?
2: Δεν μπορώ να βάλω τώρα να πω πώς ήταν ή δεν ήταν, γιατί κάθε συνέδριο είναι διαφορετικό και απευθύνεται και σε διαφορετικές εποχές. Εδώ είναι ένα συνέδριο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, και άρα θα πρέπει όλες οι ομιλίες και όλα τα πάνελ που υπάρχουν εκεί να είναι, όπως είπα, σύμφωνα και με το πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή ακολουθεί η κυβέρνηση και με όσα κάνει, αλλά και με όσα πρέπει να κάνει. Γιατί σαφώς έχουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, ώστε να τρέξουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική αν ήταν λιγότερο ή περισσότερο. Κάθε συνέδριο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό είναι ότι μιλήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι, και μάλιστα κάποιοι από τους βουλευτές είπαμε κιόλας να μην μιλήσουμε εμείς, ώστε να δώσουμε χώρο και στους ανθρώπους που έρχονται από την περιφέρεια, που είναι στελέχη του κόμματος, που είναι εκλεγμένοι μεγαλύτερης ηλικίας ή και μικρότερης ηλικίας, γιατί και οι νέοι σαφώς χρειάζονται, ώστε να δώσουμε το χώρο όσο το δυνατόν από αυτούς να μιλήσουν περισσότεροι. Και όχι να μιλάμε πάλι οι ίδιοι, ώστε αυτοί πραγματικά να ακουστούν. Γιατί πολλές φορές το λέω, και εμείς οι βουλευτές, αλλά και τα στελέχη, είναι αυτοί που θα βγούμε έξω στο καφενείο, στη λαϊκή αγορά, που θα μιλήσουμε με τον κόσμο.
1: Να γίνεται
2: αυτό ακριβώς.
1: Πιο μαχητική. Ελπίζω αυτό, όχι τόσο μαχητική, όσο με μια υπερβάλλουσα, θα έλεγα, πίεση, λέει ο κύριος Γεωργιάτης. Για να σας πω τώρα όμως κάτι. Σε αυτές τις συνθήκες.
0: Πάντως αυτό που λέει εσύ, Δημήτρη, ήταν ένα πεδίο, αν θες, αντίθεση στο συνέδριο. Δηλαδή,
1: διαλόγου,
0: πιο μαχητική προσέγγιση του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τους πολιτικούς αντιπάλους έναντι της πιο θεσμικής του κυρίου Χατζηδάκη. Εγώ αυτό το διαπίστωσα.
2: Ναι, αλλά αυτό όμως είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που έχει όλες τις απόψεις. Δηλαδή, αν λέγαμε όλοι τα ίδια, κάποιο πρόβλημα θα υπήρχε. Αλλά όσο και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, στο τέλος υπάρχει μία σύνθεση και βγαίνουμε ενωμένοι. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το ένα μεγάλο, μάλλον το μεγάλο προτέρημα, το πρώτο που έχει η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο προτέρημα που έχει είναι ότι, παρόλο που μπορεί να γίνουν και λάθη πολλές φορές, να γίνουν πράγματα που να μην είναι σωστά, ότι μπαίνουμε στη λογική να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο θέμα, πέρα από τις μεγάλες λέξεις, τα μεγάλα λόγια, που νομίζω ότι πλέον τα έχει βαρεθεί και ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θέλει να του λες ωραία λόγια, να του υπόσχεσαι πάρα πολλά. Θέλει να του λες αλήθεια και θέλει να του λες πραγματικά αυτός που αναλαμβάνει κάτι να το προχωράει ένα βήμα παρακάτω, ώστε
0: να κάνει τη δουλειά,
2: να κάνει τη δουλειά και να προχωράει πέντε πράγματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται, έτσι θεωρώ εγώ, ότι και λάθος θα γίνει. Έτσι, κανένας δεν είναι αλάνθαστος και κάποιο πρόβλημα θα υπάρξει. Και όποιος θεωρήσει ότι πει ότι μόλις βγει στην εξουσία θα λύσει με μιας όλα τα προβλήματα και δεν θα υπάρχει θέμα, εκεί νομίζω ότι πλέον έχει καταλάβει ότι είναι λίγο στο, αυτά που λέγαμε τα θα του παρελθόντος. Όπως επίσης αυτός που θα πει ότι χρήματα υπάρχουν και εγώ θα τα δώσω και γιατί αυτοί δεν παίρνουν ενώ πρέπει να πάρουν και δώσε σε όλους, και πάλι αντιλαμβάνεται ότι μάλλον δεν ισχύει αυτό.
1: Έχω μια αίσθηση, κυρία Συρεγγέλα, ότι εντάξει, επειδή είστε και από τους ψύχρεμους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, λέω το εξής. Αν κατάλαβα καλά, ιδιαίτερα χτες και προχτές, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση ότι θα ολοκληρώσουμε τη θητεία. Το λέω με δική μου λογική.
0: Το είπε δύο φορές ότι θα γίνουν το 27.
1: Και ενώ γύρω-γύρω, ξέρετε, και πριν το συνέδριο και μέσα στο συνέδριο κάποια πηγαδάκια από ό,τι έμαθα και διάφοροι συζητάγαν το θέμα των φθινοπορεινών εκλογών. Και είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και σχολιογραφικά μια λογική ότι εντάξει, τι Οκτώβρης, τι Απρίλης ή Μάρτης. Η δικιά σας συγγνώμη ποια είναι? Δεν πρέπει κανονικά οι κυβερνήσεις στη χώρα μας να ολοκληρώνουν κατά το μάλλον ή τον, ας πούμε, τον κύκλο τους και να κρίνονται συνολικά, όπως και οι αντιπολιτεύσεις? Δεν μπορεί να έχουμε δημάρχους πενταετίας, τετραετίας και να έχουμε πολύ περισσότερο μονοκομματική κυβέρνηση η οποία να λέει κάνω εκλογές, ξέρω εγώ, και 6 μήνες πριν.
2: Εγώ αυτό που θεωρώ προσωπικά είναι ότι θα πρέπει κάθε κυβέρνηση από τη στιγμή που εκλέγεται μια τετραετία, στην τετραετία να γίνεται πάνω κάτω, έτσι.
1: Εντάξει, δεν είπαμε.
2: Ναι, σαφώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει στην τετραετία ακριβώς. Τον Ιούλιο αναλαμβάνει η χώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Άρα δεν μπορούν να γίνουν Ιούλιο οι εκλογές όπως ήταν.
0: Και αυτό ήταν και το δίλημα τώρα, επιτρέψτε μου, κυρία Συρεγγέλα, που έβαλε και ο Πρωθυπουργός. Με ποιον θα πάμε σε αυτή την πολύ σημαντική ευθύνη που αναλαμβάνει η χώρα? Αν θα πάμε με τον ίδιο Πρωθυπουργό ή με τους αντιπάλους, όπως χαρακτηριστικά το έβαλε στην δημόσια συζήτηση.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα απλώς να ολοκληρώσω το πρώτο, αν μου επιτρέπετε, ότι θα πρέπει σαφώς να υπάρχουν, να μην γίνει δηλαδή όποτε συμφέρει τον κάθε πρωθυπουργό, την κάθε παράταξη, βλέποντας τα δημοσκοπικά στοιχεία. Όχι, θα πρέπει, σου δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα 4 χρόνια, ώστε στα 4-7 χρόνια να ολοκληρώσει το πρόγραμμά σου και να πας στον ελληνικό λαό και να πεις ότι εγώ έχω κάνει αυτά ή δεν έκανα άλλα. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει. Τώρα. Ναι, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι ότι Μητσοτάκης ή χάος. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι απέναντι, γιατί ο κόσμος που ψηφίζει πρωθυπουργό σαφώς θα βάλει μετά και ένα σταυρό στη Συρεγγέλα, στον οποιοδήποτε άλλο επιλέξει, αλλά επί της ουσίας επιλέγει αυτόν που θέλει να τον διοικήσει ή αυτήν που θέλει να τον διοικήσει. Και εδώ έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία πλευρά, από την άλλη τον κύριο Ανδρουλάκη, ή τον κύριο Μητσοτάκη και από την άλλη πλευρά τον κύριο Φάμελο, ή τον κύριο Μητσοτάκη από την άλλη πλευρά την κυρία Κωνσταντοπούλου, ή τον οποιοδήποτε, τον Βελόπουλο, ή τον οποιοδήποτε υπάρχει μέσα στη Βουλή.
0: Δεν βάζετε στην τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, ακόμα τουλάχιστον.
2: Αυτό να το δούμε. Αυτό να το δούμε, γιατί το ακούμε, να το δούμε.
0: Εντάξει, κύριο Τσίπρα, εγώ θα κάνω το κακό σχόλιο, μπορεί να με μαλώσει ο Δημήτρης. Δεν είναι και μεγάλο δίλημα για τον κύριο Μητσοτάκη, τον έχει κερδίσει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση που τον βρήκε. Δημήτρη, είμαι λάθος?
1: Καλά, γίνονται καμιά φορά και ανατροπές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τώρα, δεν μιλάω υπέρ ή κατά το ενός.
0: Αστειευόμαστε.
2: Το θέμα είναι ότι όλοι έχουμε κυβερνήσει. Πέρα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που το απέχουμε σε κάθε περίπτωση για τους ευνόητους λόγους.
1: Έκανε μια θεσμική θητεία ως πρόεδρος της
0: Βουλής.
2: Ναι, δεν έχω δει όμως κάποιο πρόγραμμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου συγκεκριμένο. Έχω δει μόνο να καταδικάζει και πολλές φορές να λασπολογεί. Το έχω ζήσει στο πετσί μου και να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μία ψήφο παραπάνω από το θυμικό του λαού. Όλοι όμως οι υπόλοιποι έχουμε κυβερνήσει, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που υποσχόμαστε.
0: Ναι, ίσως, αλλά με αυτό το μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό μήνυμα συνολικά για την δημοκρατία και τη σταθερότητα της χώρας, δηλαδή να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Συρεγγέλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλές προσπάθειες, θα τα ξαναπούμε.
0: Στην παρέα μας τη ραδιοφωνική.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η κυρία Μαρία Σιραγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νότι να πάμε σε διαφημίσεις ή να πάω εγώ σε μια διαφήμιση, να σας ενημερώσω για την Big Win, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του στο Final Four. Διαφήμιση αφορά την συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Επίσης, να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Τζάμπο Κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για την αριστερά πράγματι που είχαμε
1: Θα συνεχίσει να έχει μεγάλες επιτυχίες. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τις ημερομηνίες που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Αν και
0: 26
1: εκεί...
0: Μαΐου το νέο κόμμα.
1: Έτσι δείχνει τώρα, γιατί προφανώς τώρα για να κάνουμε προφανώς το σχόλιο. Εντάξει, όταν ανακοίνωσε η κυρία Καρεστιανού ότι 21 του μηνός επισήμως θα παρουσιάσει το κόμμα της, είναι προφανές ότι δεν ήθελε μεγάλη χρονική απόσταση ο κύριος Τσίπρας, γιατί θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Και
1: θα πρέπει
0: το
1: να είναι
0: πριν,
1: κοντά.
0: Επειδή το
1: χρονικά τουλάχιστον.
0: Κάποιοι λένε ότι οι προηγούμενες διαρροές κυβερνητικές, ότι πάμε γρήγορα σε εκλογές άμεσα μέσα στο Μάιο ή αρχές Σεπτεμβρίου, βοήθησαν στην επίσπευση αυτών των δύο κομμάτων.
1: Ο λίγο θα πίεσαν. Αν και από όσα μαθαίνω, αν είναι ακριβή τα δευτεροτρίτα, πώς να το πω, γιατί άμα δεν είναι πρωτογενές, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, μου λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας η δικιά του εκτίμηση ήταν ότι δεν πηγαίνουμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά εντάξει, οι εκτιμήσεις μπορεί και οι πολιτικοί να κάνουν λάθος.
0: Αλλά ακόμα και να δίνουν πιθανότητες 90%, πρέπει να εργαστείς γι' αυτό το 10, μην μείνεις εκτός εποχής.
1: Το πρωτοφανές για την αριστερά, εκτός από τα δομικά που είχε διαχρονικώς, όπως έλεγα εγώ τουλάχιστον, νομίζω ότι σε αυτή την κατάσταση έχει ξεσπάσει μια άσχημη εκδοχή. Πώς να το πω, πολιτική σύγχυση και επί του πρακτέου, διότι πραγματικά όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει η λογική περίπου περιμένουμε και βλέπουμε, ενώ την βγαίνουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λένε μόλις ανακοινωθεί και τα λοιπά.
0: Πολάκη, γιατί είναι...
1: Αναφέρομαι και στον κύριο Χάμελο και στον κύριο Πολάκη και σε άλλους πολλούς. Εδώ βγήκε ότι προκλήθηκε το Σαββατοκύριακο, προκλήθηκε υποτίθεται από το άρθρο του κυρίου Χατζησοκράτη,
0: ναι,
1: που έγραψε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσουν όλα τα περιουσιακά, πολιτικά εννοώ και άλλα στοιχεία, στο νέο υποσχηματισμό κόμμα.
0: Και
1: ήταν λογικό ότι αυτό θα προκαλούσε φασαρία, παρότι έχουν ξαναϋποθεί αυτά σε συνεδριάσεις. Αλλά εδώ τώρα για να μιλάμε σοβαρά.
0: Λέγεται όμως ότι όλος
1: δεν
0: ο καυγάς,
1: γίνεται έτσι.
0: Λέγεται όμως ότι όλος ο καυγάς γίνεται και για τη σφραγίδα. Δηλαδή δεν είναι άνευ αξίας πολιτικής, αλλά και πραγματικής η σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ
1: τώρα ήταν...
0: σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κτίριο. Είναι οι επιχορηγήσεις, είναι η επιχορήγηση στο Ίδρυμα. Έχει κάποια βάρη προφανώς την Αυγή και το ραδιόφωνο, όμως αυτά προφανώς δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε.
1: Εγώ θέλω να μείνω στο πολιτικό.
0: Νομίζω,
1: έχει μεγάλη εμπειρία.
0: Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Πολάκης
1: το ήταν πολύ βαρύ αυτό που είπε δημοσίως. Στην ουσία είπε ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει υπονομεύει το ίδιο το κόμμα. Δημήτρη, μπορεί να καθυστερεί, μπορεί να ταλαντεύεται.
0: Στις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη. Είναι πολύ βαρύτερα αυτά που έχουν υποθεί. Okay,
1: το πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ο Φάμελος, δεν είναι απλά ο Πολάκης, δεν είναι ο κύριος Χατζησοκράτης. Είναι ότι έχει φτάσει σε ένα τελικό στάδιο, σε μια τσουλήθρα πολιτική, η οποία κάνει ζημιά, θα έλεγα, και στην αξιοπιστία πολλών προσώπων, και όχι μόνο στην περιοχή της αριστεράς. Διότι αυτό με την ιστορία πώς αλλάζεις φανέλες και πώς φτιάχνεται ένα καινούριο σχήμα, το έχω ξαναπεί. Εμένα με βρίσκει σε απόσταση η διαμόρφωση σχημάτων απλά γύρω από ένα πρόσωπο. Έχει ξανασυμβεί στην ιστορία και όχι μόνο στη χώρα, αλλά όλα θα κρυθούν επί
0: θέλει
1: του προγραμματικού
0: η συζήτηση, αύριο
1: και
0: ίσως
1: του πρακτικού.
0: Το χρόνο
1: θα επανέλθουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Εγώ κλείνοντας απλώς να πω ότι με πήρε μια κοινή μας φίλη το πρωί, με μεγάλη εμπειρία στην δημοσιογραφία, και μου είπε ότι ο Στούμπος αυτά τα έλεγε που συμβαίνουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, τα έλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και
1: είμαι ένας υπονομευτής.
0: Όχι υπονομευτικά. Ότι τα προέβλεψες πολιτικά. Ότι αυτή η ιστορία είχε προβλεφθεί από σένα πολιτικά, αυτά που ζούμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Δηλαδή η συζήτηση που έχουμε, η πολιτική είναι μπροστά μας. Και κάπου εδώ νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Είναι αλήθεια, Νότι, ότι φτάσαμε στο τέλος.
1: Οπότε φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, εσάβριον.
0: Εσάβριον τα σπουδαία. Θα σας αποχαιρετήσουμε, την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Αύριο πάλι.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach.
22: Σου είπα όχι τώρα.
21: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει...
4: Η ώρα είναι 12.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
25: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
26: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
28: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
29: Με στα χαράματα.

Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης.
6: Συντεταγμένα, διαλυόμαστε. Αυτά λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Εν τω μεταξύ, υπογραφές μάζευε το Σαββατοκύριακο και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό για το κόμμα της. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές για το εγχείρημά της και τις αντιδράσεις.
7: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
8: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθετες φιλορωσικές.
6: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
9: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
10: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, έχουν έναν ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.
6: Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
11: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή απλία μόλι διατική 2.12-2.13.
6: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω όπου βρίσκεστε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να σε διάψευσω. Δεν μπορώ.
6: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι.
12: Έτσι, έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω. Αυτό μπορώ να το κάνω.
6: Για
12: γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην βάρη επί της ουσίας. Η βάρη Κοροπίου, λοιπόν, προς το Κοροπί, κατά μήκος της βάρης, έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα, και να βγουν από την άλλη μεριά της βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε, είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη, να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο, δεν περίμεναν κάποιοι πώς θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού, Σπύρο.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μία είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μία μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μία ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα. Καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
0: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Ναι. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
6: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και οι ξυλοδαρμοί και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: όχι, όχι.
6: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά,
0: εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη και δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες, εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση, την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
6: Πήγαιναν στον Γιάννη Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι σου θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
0: Ναι, ναι.
6: Και αν δεν θέλεις, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
0: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά στις περιουσίες συγχωριανών τους που αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό, και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπομορφή επιδοτήσεων.
6: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που είχες ερευνήσει εσύ, Μεσοκύρ και τα λοιπά.
0: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
6: Ναι.
0: Αλλά ίσως, αν θέλεις, δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
6: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
0: Κρήτη,
6: ναι, ναι, ναι.
0: Που σε τέτοιο βαθμό κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού να παίρνουν και αυτοί χρήματα από τις επιδοτήσεις.
6: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Ναι, αν θυμάσαι μετά την υπόθεση στα Βορίζια είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
6: Οπότε έβγαλε την υπόθεση, καινούργια
0: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζολέτου. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται εδώ οι ακροατές του Sky, έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αλήθεια τρόπο, να τον ανακοινώνει.
13: AI.
6: Δεν είναι αλήθεια τα πιτσιρίκια,
13: AI.
6: Όχι,
13: AI είναι.
6: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νόμιζα ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλούζες και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26 πέμπτου. Αυτό που αναφέρεις.
13: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησείο, με κρεαθέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Χαριστιανού, της Μαρίας Χαριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
6: Θα σε πάω μετά στην κυρία Χαριστιανού.
13: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε, το 27, μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς να στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
13: Όχι.
6: Οπότε μας λες το Θησείο πιθανότατα.
13: Πιθανότατα, ναι.
6: 26 Μαΐου η ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις.
13: Θα υπάρχει μια διακήρυξη την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
6: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
13: Ναι, και το όνομα, τα πάντα.
6: Στις 26 θα το πάει.
13: Ναι.
6: Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρισιά, να το πάμε λίγο μετά. Για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ. Και ο κύριος Μπάρκας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΚΑΙ. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
14: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
16: Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξ Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον μια άλλη διάσπαση. Δηλαδή, έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ακούσαμε δύο βουλευτές. Μάλιστα, ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη, στο Μέγκα, είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
13: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο, η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση, υπάρχουν άλλες ιδέες χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του, χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
6: Και αφού έχουν παραιτηθεί, νομίζω.
13: Και αφού έχουν παραιτηθεί.
6: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
13: Ναι.
6: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παραιτήσεις.
13: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
6: Δηλαδή θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
13: ναι.
6: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει, ναι, την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται.
6: Ναι.
13: Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του, ναι, του κόμματος.
6: Μάλιστα. Οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο. Είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
13: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία, ναι, είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο, που τη στηρίζει όλο αυτό τον καιρό, με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από τα χώρα της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, βέβαια, ναι, μπορεί να γίνει πράξη.
6: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως και προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στα κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
17: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
6: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανού όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος, που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη. Επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
18: Μεταδίδω live. Okay.
19: Δεν είναι κάτι άλλο.
18: Θα αρχίσει να μπαίνει τώρα κόσμος.
6: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
8: Μου στείλα να δω εγώ τη live μετάδοση. Ναι. Πάτησα να δω τη live μετάδοση και το λογαριασμό ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
19: Τι καλά, δεν θυμάμαι.
8: Είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβερνών Ασφάλεια, ΕΕΠ, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που κάλεσαν τον κόμμα κατέβησα συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η λογαριασμή αυτή ήταν από ξένη χώρα. Η πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό συνέστη. Θέλω να πω. Η κυρία Καρχιανό χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στο χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
6: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα, πώς σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου. Αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Χαριστιανού. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λιγάκι και την οπτική, όπως τη βλέπεις το ρεπορτάζ, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
20: Κοιτάξτε, οι διαρροές από την κυβέρνηση για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
6: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
20: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύδει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς το τραπέζι, νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογα που θα αποφασίσει ο κ. Μητσάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θόλα σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό, κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
6: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός.
20: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
6: Μάλιστα.
20: Και αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
6: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, την εκτίμησή σου βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις μπορούν να κάνουν... Να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα? Αν όχι όλα, πια.
20: Καλά, με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να το επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και ένα λόγο που είναι το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί. Απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψηφίσουν Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς γίνονται διαμορφώνονται ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες. Ποιοι θα μπορούσε και θα μπορούσε να είναι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα ως προς αυτό προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους. Ναι. Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό αντίπαλο. Ναι. Με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ο οποίος είναι ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης. Προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα την προεκλογική περίοδο.
6: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
20: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν, βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει στην πλευρά της αντιπολίτευσης, να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεται στο μεσαίο χώρο, μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί, όπου και είναι ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που έχει απομακρυνθεί και είναι και το κομμάτι του ψηφοφόρου που του έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
6: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
20: Καλησπέρα.
6: Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πορτοσάλτεν.
19: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
6: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Και μετά της οικονομίας έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
25: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττική.

0: Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Τρεις Εργιανίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
9: Επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασίλη Νέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι, στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εχμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις Άγκυρας, πραγματικά είναι να απορρέσει κανείς. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησίες και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής 14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί, δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, είναι στόχος, είναι βασικό στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
9: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν.
10: Ακριβώς.
9: Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
10: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν επιδιώξεις της Άγκυρας, αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και Αναλυτές, ακούμε πράγματα τα οποία αν

0: ακολουθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω τότε εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ηρεμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια δυσλογική όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας, δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε, αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις τότε θυμάμαι αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
0: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 4 Μαΐου. Το οποίο δεν είναι. Γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν, λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι. Φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών με Ισραηλινό όπλα.
1: Και η εμβάθυνση των συμμαχιών, με Γαλλία, εδώ Μακρόν, με το Ισραήλ, όλα αυτά.
0: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως λένε να απαντηθούν. Ναι. Δούμε.
1: Υπάρχει και μία ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου, αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη Λωρίδα της Γάζας και...
0: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση.
1: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
0: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιου στόλου. Ο ίσχος περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες. Οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόρων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία σε συνεργασία με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
0: Ήμουν έτοιμος.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
0: Όλα μπορούν να συμβούν. Αλίμονο. Απλά είχα διαβάσει την απολύγιο την ανακοίνωση και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, ναι, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά, λένε οι Τούρκοι, ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
3: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
1: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
2: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
1: Η αμόλυβδη.
2: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο, και έγινε, πρόσεξε, σύν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2.11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς έχει ξεπεράσει τα 2, το 1 δολάριο και το 1.11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει. Δηλαδή το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111, θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο. Με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Θα σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινεί από τα συχνά απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διηνεκές, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα να θυμίσουμε η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
2: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει. Δεδομένης της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως, παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπούν. Εδώ δεν ανατραπεί το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
1: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, είναι στο τραπέζι?
2: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
1: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, αν αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
2: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15ετία. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το σπρέντ έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με το δανεισμό των ΗΠΑ και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και το δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι και αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει, και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκίων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή. Παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
14: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
15: Να το, ήρθε.
13: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
16: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
17: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
17: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
19: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σε σοκαριστικές εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώνοντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένας 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φέρεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπηκε και το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίωτα που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε
19: στο πέραμα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
1: Και στην Ελευσίνα.
19: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μέσα τώρα.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με drones εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και 2 ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
1: Φιέστα. Έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σου έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με τον Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
0: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμιά αξία. Γιατί...
1: Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
0: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
1: Ναι.
0: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάρι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες. Άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
1: Θα γνωρίσω όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
0: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
1: Κοίτα, χαρές εδώ οι Skyκοι μπασκετμπολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
0: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητές.
1: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
0: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε,
22: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου, του πρώτου αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Να είστε καλά.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
24: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
25: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
26: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
28: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
29: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: άστο πονάει, άστο.
1: Bella FM.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Και τώρα, like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
8: like στη μουσική.
7: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, πως είστε? Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Λοιπόν, και τι δεν έχουμε σήμερα? Survivor εννοείται, παρόλο που έχει σταματήσει από την τηλεόραση. Έχουμε Eurovision, παιδιά, τι χάος ήταν αυτό που είδαμε, που παρακολουθήσαμε. Λοιπόν, ξεκινάει η εκπομπή Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη, με χαμόγελο και διάθεση. Ξεκινάει, πατάει το play και πάμε να ακούσουμε μουσικάρες.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Eurovision, Ακύλας, 10η θέση, παιδιά, μια χαρά ήταν η θέση. Σταματήστε την γκρίνια, σταματήστε να βγάζετε χολή, σταματήστε, παιδιά, μια χαρά ήταν ο Ακύλας. Πρώτη η Βουλγαρία με το μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, τι είναι το μπαγκαράγκαρα, παιδιά? Λοιπόν, πρώτη η Βουλγαρία.

0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στη Βουλγαρία. Ωραίο κορίτσι. Βέβαια, υπήρχαν πολύ πιο ωραία τραγούδια. Μου άρεσε πάρα πολύ της Ιταλίας, παιδιά. Της Γαλλίας, η 17χρονη, τη Φωνάρα. Μου άρεσε της Αυστραλίας και σε πολλούς άρεσε, έτσι, η Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά δεν βγήκε νούμερο 1. Μας άρεσε και της Αλβανίας, παιδιά, αλλά πίσω έφυγε και η Αλβανία. Ήταν έτσι ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι. Ποιο άλλο μας άρεσε? Πολλά μας άρεσαν. Φέτος η Eurovision είχε, παιδιά, πολύ ωραία τραγούδια και φωνές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα τη γαρδούλα.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Η Αγγλία, παιδιά, τι τραγικό τραγούδι ήταν αυτό της Αγγλίας. Αυτόν εκεί με το γαλάζιο, το σακάκι, έναν ξανθό μπάμπουρα. Λοιπόν, ο οποίος, παιδιά, έβγαλε κάτι υπολογιστές, κάτι που κουνιόντουσαν, κάτι, ένα φυτό. Τι ήταν αυτό το φυτό, παιδιά? Πήρε 0 πόντους από το κοινό, θα τρελαθώ.

Πάμε τώρα στο Survivor, παιδιά, τι χάος είναι αυτό. Ο καθένας στα social γράφει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει γράφει ο καθένας και να ξέρετε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Λένε ότι θα σταματήσει το Survivor, άλλοι λένε ότι θα σταματήσει, μάλλον οι περισσότεροι λένε ότι θα σταματήσει. Ο ένας παίρνει μια είδηση, ισχύει ή δεν ισχύει, και την... πώς το λένε, και την ανεβάζει και την κάνει δημοσίευση και υπάρχει ένα χάος. Ακόμα δεν ξέρει κανένας τίποτα, ούτε αν σταματήσει το Survivor, ούτε αν συνεχιστεί. Κανένας δεν ξέρει τίποτα, παιδιά.

Συνεχίζεται η κόντρα Σταύρου Σάκη Κατσούλη με Κουζουλό. Λοιπόν, γίνεται μια σφαγή, είπε ο Κατσούλης ότι ο Κουζουλός χρησιμοποιεί το Survivor για τηλεθέαση. Απάντησε ο Κουζουλός ότι δεν βλέπει σκουπίδια, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα reality και δεν έχει ανάγκη εκπομπή του από τηλεθέαση. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο Κουζουλός βγαίνει πρώτος καθημερινά, έτσι. Δεν είχε ανάγκη το Survivor.

ή αυτός που αισθάνεται κενός και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση.

0: γιατί.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
5: Άιξ τη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σαν για μας. Καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, κυκλοφόρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καμπάνες». Έτσι, νησιώτικο τραγούδι. Παιδιά, καλοκαιρινό, μου άρεσε πάρα πολύ.

σας πω. Ταπειμένα ζώδια και τάκια, σε θέλω πιο πολύ από όσο αντέχεις να ξέρεις. Έτσι λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Λέων, Σκορπιός και εγώ καιρός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν τα ζώδια ντρέπονται, σταματάνε να μιλάνε, Ταύρος, Λέων, Παρθένος, φυρίζουν αδιάφορα, Δίδυμος, Ζυγός, Ιχθύς, κατηγορούν κάποιον άλλον, Κριός, Σκορπιός, Υδροχός και εξαφανίζονται, Καρκίνος, Αιγόκερος και Τοξότης.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, πάμε να ακούσουμε Θεά να βύσει ό,τι μου ζητήσεις. Το έχει τραγουδήσει και ο Καρβέλας, παιδιά, το ανακάλυψα στο YouTube. Πάμε να το ακούσουμε από την Άννα Βύση που το λέει θεϊκά.

Δάφνη Μπόκοτα, τι είπε για την Eurovision? Ότι δεν ποντάρω στα στοιχήματα, δεν τα πιστεύω. Ακύλας έχει πολλές πιθανότητες να έρθει πρώτος. Ναι, αλλά οι επιτροπές τον ρίξανε στα τάρταρα, παιδιά, τον Ακύλα, για να μην βγει πρώτος, γιατί από το κοινό, από τους τηλεθεατές, είχε πάρα πολλούς ψήφους ο Ακύλας. Αν τον στήριζε, λοιπόν, αν τον στήριζαν οι επιτροπές, ο Ακύλας μπορεί να βγαίνει και πρώτος.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη μουσική για σήμερα. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ. Συντονιζόμαστε για τα καλύτερα νέα. Σας έχω κι άλλα και για Eurovision. Χαμός θα γίνεται αυτές τις μέρες. Άλλοι θα κράζουν, άλλοι θα λένε μπράβο. Λοιπόν, εμείς είδαμε και τον Ακύλα που ζήτησε συγγνώμη ενώ δεν θα έπρεπε. Το παιδί έκανε τα πάντα, είχε φοβερή ενέργεια. Συγχαρητήρια, Ακύλα. Περιμένουμε το CD σου να κυκλοφορήσει και να ακούσουμε την υπέροχη μουσική σου. Αύριο πάλι μαζί εδώ, την ίδια ώρα, σας περιμένω. Καλή εβδομάδα σε όλους, φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: για σένα.
1: Δεν είναι.
0: Είχα μάτια μονάχα.
2: Bella FM.
3: Δεν θα παίξει κανένα σου περίπου. Έτοιμοι. Έλα ησυχία. Γεια ρε. Τρία, δύο, ένα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Μας μπερδέψανε, ρε το είδε εδώ πέρα. Μπήκε εδώ πέρα, γίνεται ένα χαμό. Τι να γίνει, λοιπόν, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα στην παρέα μας έχουμε έναν αγαπημένο φίλο εδώ, έναν καλλιτέχνη από την πόλη μας, από τα Γιάννητσά μας. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Σήμερα είναι πολύ όμορφη μέρα για μένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Πιστεύω θα περάσουμε τέλεια.
1: Θα περάσουμε τέλεια. Bella FM 103,3. Μαλούς Ζωδούντσης σήμερα εδώ σε παρέα σας. Τέο Τσαχερίδης. Και η κυρία. Η σύζυγος.
4: Η σύζυγος είναι, ναι.
1: Εντάξει, είμαστε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα σήμερα εδώ πέρα.
4: Ή θα μας κάνει παρέα.
1: Ναι, ναι. Εσείς βέβαια μας ακούτε και μας βλέπετε μέσω Facebook, μας βλέπετε μέσω www.bellafm.gr και βέβαια μας ακούτε μέσω της οχθόνητας του Bella FM στους 103,3.
0: Και τότε η νύχτα παίρνει διάσταση.
1: Τι ακούμε τώρα?
4: Τώρα ακούμε ένα medley,
1: ναι,
4: που έγινε πριν λίγους μήνες. Μία πολύ όμορφη δουλειά που μου την κάναν στην ουσία δώρο οι συνεργάτες μου οι μουσικοί. Βασικά αυτοί το αποφασίσανε και εγώ απλά το εκτέλεσα. Είναι τέσσερα κομμάτια, τέσσερα τραγούδια πολύ όμορφα, παλιά. Μια πολύ όμορφη δουλειά με πολύ αγάπη και μεράκι.
1: Θέλεις λίγο να ακούσουμε το τραγούδι και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, πίστεψέ με. Έχουμε να θέσουμε πολλά πολλά ερωτήματα και να πούμε για την νύχτα, για το πώς και γιατί και γιατί.
4: Όλα θα τα πούμε.
1: Όλα θα τα πούμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Bella FM 103,3.

0: εδώ είμαστε παρέτσα. 14 λεπτά και μετά τις 8, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Πελαφέμ, εδώ στους 103,3. Μανώλης ο Δήμητρης εδώ στην παρέα σας, μαζί μου σήμερα Τάο Τσαχερίδης. Καλησπέρα στον πολύ καλό μας φίλο τον Σωτηράκη και σε όλη την οικογένεια τον Σωτήρη, τον Σεβοπάτη. Καλησπέρα στον φίλο τον Άκη και στην όμορφη, όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ είμαστε το χρόνος δικό σου. Πες μου εδώ, ο χρόνος δικό σου. Είχαμε μια συζήτηση. Έχει κυκλοφορήσει ένα υπέροχο νέο τραγούδι, έτσι.
1: Και νέο τραγούδι με τίτλο Αγαπώ, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καλτσίδη. Και ένα medley, όπως προείπα, με 4 τραγούδια πολύ όμορφα.
0: Πίλαση, εγώ είμαι εδώ, πρέπει να σε ρυθμίζω τα έργα. Πες μου. Το ακούμε κιόλας, παίζει χαλή από κάτω.
1: Ναι. Είναι δύο απανοτές δουλειές, η αλήθεια είναι. Είχα χρόνια να μπω στο στούντιο και να γράψω, να κάνουμε δουλειά. Και αν θες, μετά τα 10 χρόνια που ήμασταν στην φαντασία, τώρα βρήκαμε χρόνο να κάνουμε και δουλειά σαν καλλιτέχνες. Βρήκαμε χρόνο να μπούμε στα στούντιο, να γράψουμε και να δουλέψουμε μέσα εκεί.
0: Ομολογώ ότι είναι ένα υπέροχο τραγουδιτέο, έτσι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το αγαπήσει το κοινό, να το αγαπήσει το κοινό μας. Εμείς είμαστε εδώ να το προβάλλουμε. Τα ακούμε κιόλας, έτσι, παίζει χαλή. Έχεις δώσει την ψυχή σου, μωρέ, για αυτό το τραγούδι.
1: Είναι η ιστορία του ωραία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο Νίκος που το έγραψε, με το που το έγραψε ήρθε σε μένα και μου λέει, αυτό θέλω να το πεις εσύ. Έχει χρόνια αυτό το τραγούδι που είχε γραφτεί. Το φτιάχναμε, το πειράζαμε, το ξαναφτιάχναμε. Όχι τώρα το βγάλουμε, όχι μετά το βγάλουμε. Και όλο πάντα κάπου κολλούσαμε.
0: Να πούμε βέβαια εδώ, να σε διακόψω, συγγνώμη κιόλας, ότι έχουν παίξει και πάρα πολύ καλή άξι μουσική στο τραγούδι, έτσι.
1: Και στις δύο δουλειές έχουν παίξει πολύ καλοί καλλιτέχνες, πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, και κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Δηλαδή δουλέψαν πάρα πολύ τα παιδιά πάνω σε αυτά τα project.
0: Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι για τους φίλους ακροατές, έτσι, για να γίνει ένα τραγούδι περνάει από πολλά στάδια. Καταρχάς το πρώτο στάδιο είναι της αγάπης, το πώς, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής ξεκινάει στο μυαλό του όλο αυτό εδώ, το πώς και γιατί και πώς θα το κάνω. Σωστά.
1: Κοίταξε, παίρνεις αρχικά την ιδέα του στιχουργού και του συνθέτη. Προσπαθείς να μπεις μέσα τους και μέσα στο κομμάτι. Είναι σαν να είσαι ηθοποιός και να παίρνεις ένα ρόλο. Προσπαθείς να μπεις πρώτα μέσα σε αυτό, να το διαβάσεις, να το μελετήσεις και να γίνεις ένα. Και ύστερα να το εκτελέσεις. Κάπως έτσι λοιπόν έγινε και με το «Σ' αγαπώ». Άκουσα την ιστορία του κομματιού, ποια ήταν η ιδέα και το πώς γράφτηκε. Και φυσικά έγινε και εγώ κομμάτι αυτής της ιστορίας και έβαλα τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Καταλαβες, είπα και εγώ το «Σ' αγαπώ», δηλαδή, μέσα από το «Σ' αγαπώ» των συνθετών.
0: Καλά, εσύ το αλλού το είπες το «Σ' αγαπώ» τώρα, τέλος. Αχ, εποχές. Να τα ακούσουμε και λίγο. Σφίξε με στην αγκαλιά σου, είναι τέλος μου και αρχή. Θέλω να πούμε τώρα εδώ, σε αυτό το σημείο, έχεις τίποτα στα σκαριά, τίποτα νέο, τίποτα καινούριο?
1: Όσον αφορά εμφανίσεις, έχουμε πολλές το καλοκαίρι. Είναι η σεζόν μας. Η καλοκαιρινή πάντα, καλά, όχι ότι το χειμώνα. Αν μη τι άλλο, πάμε πολύ καλά. Αμέτρητες βραδιές το καλοκαίρι σε διάφορα μέρη, εδώ στην περιοχή κατά βάση, γιατί αγαπώ την περιοχή μου και μ' αρέσει και τη στηρίζω.
0: Όπως αγαπάνε και εδώ, να το ξέρεις αυτό.
1: Και με στηρίζει, ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και με στηρίζει. Έχουμε πάρα πολλές βραδιές, πολλές. Τώρα ξεκινάμε από την Παρασκευή με τον Ιππικό Σύλλογο Αραβισσού. Είμαστε στην Αραβισσό, σε ένα πολύ όμορφο χώρο ανοιχτό, και θα φτιάξουμε μια πολύ όμορφη βραδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι νέο για τη συνέχεια και επανερχόμαστε. Μην φύγετε όλοι εσείς. Νέο, μόλις. Βέβαια, ακόμα δεν κυκλοφόρησε. Το έχουμε εμείς εδώ να το ακούσετε. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Κανένας μόνος του. Εδώ στον Παλαφέ με δώσει 103,3. Και επανερχόμαστε με Τέο Τσαχερίδη. Μείνετε εδώ μαζί μας.

0: Να επιθυμίσω φίλοι και φίλες όλους και όλες εσάς εδώ στο 103,3. Εμείς τα λέμε κάθε Δευτέρα βράδυ με Μανώλης Οδύμτσης. Σήμερα στην παρέα μας έχω έναν πολύ καλό φίλο, τον Ματέο Τσαχερίδη, και έναν καλλιτέχνη εδώ τοπικό από την πόλη μας, από την πόλη των Γιαννατσών. Τέο, έλα πες του. Μη μου αγχώνεσαι.
1: Με πετάς την μπάλα συνέχεια.
0: Πρέπει να είσαι φιλοξενούμενος σήμερα και πρέπει η μπάλα να παίζει εδώ, τοπικά.
1: Τι να πω.
0: Τι να πω.
1: Τώρα συζητούσαμε για τα παλιά.
0: Ναι, είδες πώς μας έρχονται στο μυαλό, αναμνήσεις.
1: Ψάχνουμε να βρούμε κάθε τραγούδι που σε ποιο μαγαζί ήταν τότε. Και ποιο μαγαζί έβγαινε.
0: Να πούμε βέβαια. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αν σου δοθεί ευκαιρία τώρα έτσι. Για κάτι πιο μοντέρνο, έτσι να πούμε, θα το τολμήσεις να τραγουδήσεις κάτι πιο μοντέρνο?
1: Κοίταξε, άμα μπορώ να το φέρω βόλτα θα το πω.
0: Ναι, έτσι ας πούμε σου ήρθε μια πρόταση, ρε παιδί μου, να κάτι πιο μοντέρνο, έτσι μπορείς να ρε παιδί μου, θα
1: κοίτα,
0: το τολμήσεις?
1: Άμα είναι να... ναι, θα το τολμήσω. Τι θα κάνω. Άμα το έχω, έτσι, άμα μου βγαίνει, άμα δεν μου βγαίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όλοι έχουμε κάποια σταθμά και κάποια μέτρα. Ένα καλλιτέχνη μπορεί, ας πούμε, να θέλει να είναι μέχρι εκεί. Ο άλλο μπορεί να είναι μέχρι εκεί. Εσύ θα το τολμούσε να
1: το τολμούσα, ναι, θα το τολμούσα.
0: Μάλιστα. Και εγώ έχω και πληροφορίες ότι κάτι μαγειρεύεται τώρα, κάτι ετοιμάζει. Αληθεύει. Κάνω καινούργιο τραγούδι, αληθεύει.
1: Κάτι κάνουμε.
0: Σήμερα είμαστε μια ωραία παρέα εδώ πέρα, παιδιά. Πραγματικά να μπορούσατε να μπείτε μέσα στο στούντιο, το γέλιο και αυτή η ατμόσφαιρα εδώ.
1: Πραγματικά.
0: Τέλο, για τη συνέχεια τι ακούμε εδώ πέρα?
1: Λοιπόν, κοίτα τα αστέρια. Ένα από τα πρώτα μου τραγούδια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μια γκάμα μέσα στην πλατφόρμα του YouTube.
0: Αυτό θα σας έλεγα. Πλάκα έχουν κάνει πολλά τραγούδια, έτσι.
1: Κοίτα, ναι. Υπήρχε μια περίοδος όταν ήμουν πιο νεαρός που μου είχε μπει μέσα μου να...
0: Τώρα πιο νεαρός λες και τώρα το πήρανε τα χρόνια και είμαι πιο νεαρός και...
1: Εντάξει.
0: Είσαι πιο όριμος τώρα.
1: Κοίταξε, όπως είπαμε είναι το 13 το κομμάτι, οπότε έχει κάποια χρονάκια πάνω του. Και έγραφα. Είχα έμπνευση. Έπαιρνα και ιστορίες, έβλεπα ιστορίες και ασχολούμαι πολύ με το γράψιμο. Και μουσική και στίχο. Αυτό λοιπόν το είχα γράψει το 2013. Το κοίτα τα αστέρια.
0: Είναι ρούμπα. Τότε αυτά
1: ναι.
0: Είχαμε για το μαγαζί. Ναι.
1: Τσαχπίνικο.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Σε 30 λεπτά και με τις 8 φίλοι και φίλες, εδώ θα είμαστε ως και τις 10 θα είμαστε εμείς εδώ μαζί. Είμαστε ο... Βλέπω σ' άρεσε εδώ, έτσι, εξοικειώθηκες.
1: Καλά, πλάνε κάνεις.
0: Έτσι δεν θέλω.
1: Έχει πιο ωραία.
0: Είμαι έκοψα να ανοίξω και το ερκοντήσιο εδώ, θα είμαστε καλύτερα.
1: Σε λίγο θα...
0: Τέλο Τσαχερίδης, παιδιά, ένας και μοναδικός εδώ στην παρέα μας. Μείνετε εδώ μαζί μας, θα σε κάνω μέχρι τις 10 εδώ, θα είσαι παρέα μαζί μου σήμερα. Δεν το βλέπεις?
1: Μέχρι τις 10, ε.
0: Για να δεις που βγαίνει η μυροκάμετα. Πάμε, φίλοι και φίλες.

0: εσένα. Καλό να είμαστε εδώ, είμαστε. Το Τζαχερίδης εδώ στην παρέα.
1: Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
0: Με φαίνεται θα σε κάνω και παραγωγό εδώ πέρα. Σε δώσουμε και μια κουβή.
1: Άλλες δύο φορές να έρθω.
0: Ναι, ναι, ναι, το πήρε στο κολλάκι. Και ενώ το καλοκαίρι, φίλοι, αρχίζει και τρέχει σιγά σιγά όλο και θα βλέπουμε όμορφα σχήματα, όμορφες εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές, σε πολλές από αυτές θα είναι και ο φίλος μας ο Τέο. Τέο, πώς βλέπεις τα πράγματα?
1: Το καλοκαίρι πάντα ο κόσμος ξεδίνει. Ο κόσμος βγαίνει στις πλατείες, στα πανηγύρια, στα γήπεδα, στις συναυλίες. Και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
0: must.
1: Πολύ must το πανηγύρι. Δηλαδή γίνεται χαμός σ' ό,τι πανηγύρι και να είναι.
0: Ναι, βλέπουμε και μεγάλα ονόματα να ακολουθούν αυτόν την οδό πανηγύρι, όπως λέμε. Αλλά βέβαια τώρα τα πανηγύρια δεν είναι όπως τα ξέραμε. Βλέπεις κάτι φωτορυθμικά, κάτι στη σήματα, ναι. Κάτι τέτοια. Δεν τα λες πανηγύρι.
1: Μόνο τίτλος πανηγύρι έχει μείνει. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι μπουζούκια στην Ήπεθρο.
0: Ακριβώς, δεν το λες πανηγύρι.
1: Είναι παραγωγές κανονικές. Δηλαδή.
0: Εγώ τώρα, ας πούμε, είχα δει κάποια πλάνα τώρα, κάτι ντρόουν πετούσαν από πάνω, κάτι ήχους εκεί. Αυτό τι πανηγύρι τώρα, δεν το λες πανηγύρι. Πανηγύρι είναι το παλιό του.
1: Όχι, γίνονται σοβαρές δουλειές. Γίνονται σοβαρές δουλειές. Γιατί και οι καλλιτέχνες κάνουν καλές δουλειές πλέον. Δεν το υποτιμούν. Και φυσικά δεν είναι για υποτίμηση το πανηγύρι, έτσι είναι μεγάλο σχολείο αρχικά.
0: Μα ακριβώς όλοι περάσανε από αυτήν εδώ τη σχολή, από το πανηγύρι. Δηλαδή ποιος δεν έχει περάσει από αυτήν εδώ τη σχολή, έτσι είναι.
1: Είναι το τεράστιο σχολείο πρώτον και δεύτερον αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή βλέπεις πανηγύρια που μαζεύουν 2 και 3 χιλιάδες κόσμο και 4 και 5.
0: Τι μόνο, χαμός γίνεται. Και βέβαια είναι όπως προανέφερες και εσύ, ένα μεγάλο σχολείο και μια ένα μεγάλο στίγμα για τον εαυτό σου, έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα βάζεις και ένα στίγμα με τον εαυτό σου. Βάζεις απευθείας σε ανάθεση εσύ με τον κόσμο. Δηλαδή βλέπεις τον κόσμο μπροστά σου.
1: Κοίταξε να δεις, για κάθε καλλιτέχνη, είτε μικρό είτε μεγάλο, θεωρώ ότι ο στόχος είναι να γίνει να γεμίσει ο χώρος, να γίνει χαμός. Βέβαια ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, έτσι δεν είναι. Ακόμα και σε εμάς στις δικές μας περιοχές βλέπεις ότι κατά καιρούς έρχονται ονόματα. Δηλαδή έρχονται καλλιτέχνες επιπέδου. Οπότε όταν μπαίνεις σε αυτό το χώρο πρέπει να χορέψεις και εσύ ανάλογα. Πρέπει η δουλειά σου να είναι σοβαρή και ανάλογα το περιστάσεων. Και ο πήγης είναι ψηλά σε αυτό το τομέα.
0: Έτσι και τώρα. Τώρα να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Έτσι. Εσύ στο μυαλό σου με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες μάλλον να συνεργαστείς? Έτσι. Έχεις κάποιον καλλιτέχνη που θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του?
1: Τι να σου πω τώρα. Αυτή τη στιγμή με ποιους θα ήθελα να δουλέψω ή με ποιους, ας πούμε, έχω μες στην καρδιά μου πιο πολύ?
0: Με ποιον καλλιτέχνη, ναι, θα ήθελες να συνεργαστείς?
1: Θα ήθελα να συνεργαστώ. Κοίταξε, και ο Οικονομόπουλος ο Νίκος είναι πολύ δυνατός. Μόνο. και σίγουρα ο Βέρτης. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι,
1: στην ερώτηση. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση.
0: Εντάξει, ακριβώς. Εγώ επειδή ξέρω, ας πούμε, τώρα, και άλλωστε φαίνεται από το όταν βγαίνεις στην πίστα όταν τραγουδάς, φαίνονται οι αδυναμίες, φαίνονται τα τραγούδια τα οποία παρουσιάζεις και ένας που ξέρει λίγο μουσική καταλαβαίνει αμέσως.
1: Που γέρνουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο 2-382-029-333. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ 2-382-029-333. Και βέβαια ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Tela FM. Και ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Σε πολύ λίγο Τέο Τσαχερίδης. Θα τον έχω εδώ μαζί μου, μη στεναχωριέστε.

0: Σιγά σιγά οδεύουμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, 48 λεπτά και μετά τις 8, φίλοι και φίλες. Πώς περνάει όλα εδώ με καλή παρέα, ε?
1: Εμείς περνάμε τέλεια, πάντως.
0: Εδώ είμαστε, Πέλα FM 103,3, φίλοι και φίλες. Να σας υπενθυμίσω, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 είμαστε εμείς παρέα. Τα λέμε πάντα, πάντα με αγαπημένους καλλιτέχνες και βέβαια με ό,τι καλύτερο μπορούμε να μεταδώσουμε στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους εσάς, να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους όσους εργάζεστε αυτήν την ώρα και είστε πολύ. Καλησπέρα στο Φρόνιντο Σάκη στην Αλεξάνδρεια, καλησπέρα στα κορίτσια στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους που μας ακούτε μέσω του www.pelafm.gr για όλο τον κόσμο και σε εσάς που μας βλέπετε κιόλας μέσω Facebook. Την αγάπη μας. Πάμε, Τέο, πάμε. Έλα, πες. Τα τέμπια σφαγούρα, ρε.
1: Με πιάνεις όλη την ώρα. Με στριμώχνεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και όπως προαναφέραμε, Τέο, κάναμε μια συζήτηση για την ελληνική μουσική, για τα τραγούδια. Εσύ, σαν δική σου άποψη, ας πούμε, ποιο τραγούδι θεωρείς εσύ καλό, καλό, ενώ σε εισαγωγικά, έτσι όλα είναι καλά, το τραγούδι που θα το ακούσεις, ρε παιδί μου, και θα σου μείνει, ποιο τραγούδι, ας πούμε, θεωρείς καλό?
1: Ποιο τραγούδι?
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι καλά δουλεμένο αρχικά, καλό, δεν υπάρχει το,
0: ναι, ρε,
1: το τι θα πω εγώ καλό. Τι
0: όχι, το, εσύ σαν άνθρωπο, σαν ακροατής, πέρα από το θέμα του ότι είσαι καλλιτέχνης και θα το πάρεις το τραγούδι μετά και θα το πεις π.χ. στο πρόγραμμά σου. Σαν Τέο, σαν καλλιτέχνης, ας πούμε, σαν ακροατής, έτσι, όταν ακούς ένα τραγούδι, ρε, για να σου μείνει, γιατί τραγούδι π.χ. όπως το Αγριολούδο του Καζατζέδη, είναι χρόνια, σου έχει μείνει, το λες.
1: Σίγουρα,
0: πώς θα
1: το σου παλιό, μείνει. Το παλιό λαϊκό, έτσι, είναι το πιο δυνατό στυλ τραγουδιού που μένει σε σένα.
0: Και εκεί θα ερχόμουν, στο κομμάτι θα ερχόμουν, γιατί βλέπεις τώρα όλοι οι καλλιτέχνες αρχίζουν και κάνουν κάποια τραγούδια παλιά, επανεκτελέσεις. Το βλέπεις αυτό το πράγμα. Εσύ τι γνώμη έχεις για αυτήν την κίνηση?
1: Κοίταξε, είναι ωραίο πράγμα να έρχονται ξανά στην επιφάνεια τραγούδια τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες ή ακόμα είναι επιτυχίες. Και είναι μεγάλων καλλιτεχνών.
0: Ή κάποιο τραγούδι που δεν έγινε επιτυχία, όπως πολλά.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
0: Και έγινε επιτυχία μέσω ενός καινούργου. Πολλές οι.
1: Τα παραδείγματα. Ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει η διασκευή. Μου αρέσει γενικότερα να γίνεται δουλειά. Δηλαδή να υπάρχει ασχολία στη μουσική.
0: Εσύ, ας πούμε, θα τολμούσες να κάνεις μια διασκευή, ένα τραγούδι που έχει. Να το κάνεις, σαν διασκευή, να πεις εγώ που θα το πάρω αυτό το τραγούδι και θα το κάνω. Τάδε. Θα το τολμούσες, θα το κάνεις?
1: Κοίταξε. Έμεσα. Κάναμε στο medley μας.
0: Πέρα από το κομμάτι.
1: Αλλά. Ναι, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έρθει στην πορεία.
0: Ναι, τα είδες στα λόγια μου, έρχεσαι.
1: Μπορεί να δεις την πορεία κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Στα λόγια μου.
1: Είπαμε, μπήκαμε στο στούντιο δυναμικά.
0: Σιγά σιγά θα τα λες όλα.
1: Και δεν θα σταματήσουμε.
0: Ακριβώς έτσι. Έρχεται η είδηση. Εγώ θα την ξεφουνίσουμε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν. Θα ακούσουμε κανένα παλιό λαϊκό τώρα που είπες.
0: Βέβαια, πες μου τι θες να ακούσουμε και.
1: Θα σου πω χωρίς να. Όταν κλείσουν τα μικρόφωνα.
0: Ναι.
1: Τι μου αρέσει εμένα.
0: Γιατί πες στον αέρα, δεν ντροπή.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι πιο πολύ στον Καρά, στον Τερζή, στον Διονυσίου, στον Αγγελόπουλο και στο μέγιστο Καζατζίδη. Δηλαδή τέτοια θα ακούγα και τέτοια ακούω όταν έχω ελεύθερο χρόνο και θέλω να ακούσω μουσική.
0: Ξέρεις, επειδή εγώ ας σου κάνω τις χάρες. Τι να πει κανείς. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι σε αυτόν εδώ το δίσκο Έχει βάλει υπογραφή μεγάλος ο Δημήτρης ο Ραγκητσής. Είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα αυτόν εδώ τον άνθρωπο.
1: Πέτυχες και τραγούδι που με τσακίζει μιλάμε. Και είναι πάντα στα προγράμματά μου. Πάντα όμως, πάντα.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Δηλαδή που να στο έλεγα.
0: Αφού μιλάμε ρε εσύ. Να τα ακούσουμε λες, να το αφήσουμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέτσα. Κοντεύουμε και την πρώτη ώρα. Δύο λεπτάκια πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα τη εκπομπή μα. Εδώ στην παρέα σα. Σήμερα έχω καλεσμένο τον φίλο μου τον Τάδο Τσοχερίδη. Έλα, πες το.
1: Που όπως βλέπεις, στο τέλος θα φύγουμε μαζί από εδώ.
0: Αυτό προσπαθώ να κάνω εδώ πέρα.
2: Πού πήγανε αυτά τα βράδια.
0: Να επιθυμίσω φίλοι και φίλες όλους και όλες εσάς εδώ στην παράδειγμα Παλαφέν. Μας ακούτε και μέσω του www.pelafm.gr. Ακολουθήστε μας και στην σελίδα μας Facebook και Instagram PelaFM. Και ελάτε και εσείς εδώ στην να κάνουμε καλή ραδιοφωνική μας παρέα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, εμείς τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή μετά τις 12 το βράδυ ως τις πρώτες πρωινές ώρες είμαι μαζί σας και μοιραζόμαστε όλες τις νέες αλλά και παλιές επιτυχίες στο αγαπημένο σας ραδιοφωνό. Πες το, έλα, τι θες να πεις. Έλα. Θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση ακόμα 1,5 λεπτά ακόμα πριν τις διαφημίσεις. Γνώρισες κόσμο μέσα στη νύχτα σε αυτήν εδώ τη δουλειά, αρκετά χρόνια εδώ στην παρέα.
1: Πολύ.
0: Ναι. Πώς βλέπεις τα πράγματα στην νυχτερινή ζωή? Μπορεί να αντέξει κάποιος καλλιτέχνης?
1: Δεν φτάνει 1,5 λεπτό.
0: Μέσα μου η καρδιά. Έχουμε και άλλο βρε.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα.
0: Και πονεμένο.
1: Μπορεί να αντέξει, ναι. Φυσικά μπορεί να αντέξει. Αρκεί να το θέλει και να το αγαπάει, έτσι. Θέλει κουράγιο, θέλει στομάχι, θέλει αντοχή. Υπομονή.
0: Και επιμονή.
1: Και επιμονή και υπομονή και υπομονή. Όλα έρχονται αν τα αγαπάς και αν το κυνηγάς. Τώρα όσον αφορά τη νύχτα θα τα πούμε μετά.
0: Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Πανιωδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εδώ είμαστε παλίτσα. Κάτσε να χαμηλώσω εγώ λίγο γιατί τα δικά μου τα αυτιά άρχισαν να πονάνε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παλίτσα. Ξεκινήσαμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στα 13 λεπτά και μετά τις 9. Όλοι εδώ είστε παρέα στον Πέλα FM. Θαυμαστριές, θαυμαστριές.
1: Μπάμπους ο κόσμος είναι.
0: Να δώσουμε και χαιρετίσματά μας. Μάλιστα, μάλιστα. Τι συζήτηση αφήσαμε στη μέση, για πες τώρα εδώ που...
1: Λοιπόν, για τη νύχτα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για το ποια είναι η κατάσταση και πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω ότι λόγω των καιρών τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Για τους επιχειρηματίες, ακόμα και για τους καλλιτέχνες, για τα παιδιά που δουλεύουν στην αγορά. Δυσκολεύονται πολύ, άλλαξαν τα πράγματα πολύ, τα δεδομένα και ο κόσμος πάνω απ' όλα.
0: Τι πιστεύεις ότι έχει μπει εμπόδιο σε αυτό, σε αυτό που γίνεται? Τι πιστεύεις εσύ ότι γίνεται, ας πούμε?
1: Εγώ θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι.
0: Ναι.
1: Η ψυχολογία του κόσμου. Ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία να βγει. Τίποτα άλλο, νομίζω. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Νομίζω ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία. Δεν κάνει κέφι να βγει.
0: Εντάξει, αλλά γι' αυτό είσαι ο καλλιτέχνης, για να φέρεις το κέφι και να δώσεις αυτή την άβρα που έχεις στον καλλιτέχνη. Άρα επομένως πρέπει να φέρεις εσύ τον κόσμο για να του δώσεις το κέφι.
1: Κι όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι. Ο κόσμος έχει μπει σε ένα διαφορετικό mood, σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Έχει αφήσει λίγο την ομορφιά, ας πούμε, της νύχτας όπως ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Και άμα σου πω κιόλας ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο COVID.
0: Ναι, ένα κομμάτι ήταν εκεί αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή που άλλαξε, ας πούμε, ο κόσμος, είδε το μέσα πως είναι, γιατί μέχρι τότε εγώ θυμάμαι ότι γινόταν ένας χαμός έξω γενικά. Πηγαίναν τα πράγματα καλά, δηλαδή δεν είχε επηρεαστεί από δυνατά, από κρίσεις, από τέτοια πράγματα. Το πιο ισχυρό χτύπημα νομίζω ήταν αυτό. Και τα πράγματα από τότε αρχίσαν και αλλάξαν. Τα βλέπεις δηλαδή και εσύ. Παντού συμβαίνει, παντού συμβαίνει. Δεν είναι ούτε, όχι μόνο εδώ, πιστεύω... Σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό.
0: Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα. Απλά τώρα εντάξει είναι ένα κομμάτι το οποίο τώρα δεν χρειάζεται να επεκταθούμε για το περαιτέρω. Εγώ πιστεύω όμως τώρα ότι γυρίζει ο κόσμος. Σιγά σιγά γυρίζει πάλι στη νύχτα, γυρίζει στη διασκέδαση. Βλέπω αρχίζει σιγά σιγά να λιθαράκι και αρχίζει και χτίζεται πάλι αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, υπάρχουν όμορφες δουλειές, υπάρχουν όμορφα μαγαζιά. Σωστοί επιχειρηματίες που κάνουν και προσπαθούν να κάνουν ωραία πράγματα. Οπότε όταν υπάρχει αυτή η θετική εικόνα και αυτή η θετική άβρα και η θέληση να γίνουν πράγματα, και εγώ πιστεύω ότι κάπου θα γυρίσει αυτό και θα πάει και προς το καλύτερο. Αρκεί να υπάρχει όρεξη.
0: Ναι, εγώ επειδή βλέπω τώρα, ας πούμε, εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, βλέπω ο κόσμος αρχίζει και γυρνάει και ένα κομμάτι αυτό είναι και το ραδιόφωνο. Βλέπω ο κόσμος αρχίζει και γυρνάει πάλι στο ραδιόφωνο. Βλέπω παιδιά, βλέπω δηλαδή στο δρόμο με πιάνουν όπου αυτά μου λένε. Και βλέπω ότι γυρίζει πάλι ο κόσμος στο ραδιόφωνο. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό κομμάτι. Γιατί, τι γίνεται, γιατί όταν ξεκινάει το Α και το Ω για μένα, για αυτή τη στιγμή είναι το ραδιόφωνο, η προβολή. Σωστά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Κοίταξε τώρα τι ωραία συζήτηση κάνουμε. Βρεθήκαμε, κάναμε την ωραία τη συζήτησή μας, κάναμε τα τραγούδια μας, γελάσαμε, κάναμε λάνα. Αυτό είναι ένα ωραίο πράγμα, δηλαδή με το σε χαροποιεί. Έτσι περνάς ωραία. Φαντάζομαι να μπορέσουμε να το περάσουμε με όλη μας την καρδιά και αυτό και στον ακροατή, έτσι ώστε να μπορέσει και ο ακροατής να πάρει και από σένα. Γιατί κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα κάτσει, θα πει, θα αναρωτηθεί. Παπ, Τέος, Τσαχερίδης, ξέρω εγώ. Τώρα έπαιρνα τραγούδι σε αυτό. Πάπ, θα το βάλω στο YouTube. Ένα μεγάλο κομμάτι, φίλε, για έναν καλλιτέχνη είναι και η προβολή. Το πώς προβάλλεις το κομμάτι, σωστά.
1: Όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα. Η προβολή είναι το α και το ω. Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζουν και τα social.
0: Σωστά.
1: Πλέον. Αλλά όπως και να έχει, το ράδιο είναι πάντα ράδιο.
0: Τώρα, έτσι και εγώ. Είναι η εγγύηση, φίλε.
1: Κατάλαβες. Το ράδιο είναι ο σταθμός.
0: Έτσι.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλοι, από εκεί προωθήθηκαν όλοι. Έτσι δουλεύει. Το ράδιο, άμα μπεις στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι έχεις πάρει και το δρόμο σου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου.
1: Βέβαια.
0: Τα σημάδια, ένα υπέροχο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φίλε, το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Και εμένα.
0: Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και περισσότερο το Τζαχερίδη σε πολύ λίγο. Σου είπα, εγώ θα σε κρατήσω μέχρι τις 10 σήμερα, δεν με πιστεύεις.

0: Γεια σας, γεια σας. Λένα Ζευγαρά για τη συνέχεια, αγαπημένη Λένα Ζευγαρά. Να πούμε ότι ήμασταν από τους πρώτους ραδιοφωνικούς σταθμούς που μεταδώσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι «Τα χάνω» σε συνέντευξη εδώ με τη Λένα Ζευγαρά. Μας καταπληκτικούς άνθρωπους, παιδιά. Και εμείς εδώ, Τέο Τσαχερίδης, εδώ στην παρέα μας. Τέο, 28 λεπτά και μετά τις 9.
1: Ακάθικτη.
0: Ακάθικτη. Σε είπα εγώ θα σε κρατήσουμε και τις 10 εδώ.
1: Δεν ζοριστήκαμε.
0: Όχι βέβαια, γιατί να ζοριστούμε εδώ, κάνουμε μια συζήτηση με όμορφα πράγματα, ωραία. Άλλωστε, Παλαφέμε εδώ είναι να δίνει λόγο, να δίνει βήμα σε νέους καλλιτέχνες, όχι μόνο. Έτσι, είμαστε εδώ παρέα σας.
1: Είναι το κλίμα.
0: Είναι το κλίμα, ωραίο. Σήμερα έχουμε μια όμορφη παρέα. Σωστά.
1: Εγώ δεν περίμενα ότι θα περάσει έτσι όμορφα η ώρα, να σου πω την αλήθεια. Ήμουν ψιλοαγχωμένος.
0: Και κουμπωμένος.
1: Αλλά. Έχει πάει 9:30 και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Ακριβώς. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ θα είμαστε, νέα σχέδια έρχεται ο Τέο Τσαχερίδη, παιδιά. Καλό είναι να κάνετε και έτοιμα φιλίας, στείλτε στον Τέο στην προσωπική του σελίδα, να ενημερώνεστε τον που βρίσκεται, να μπορείτε να τον ακούτε. Μπείτε και στο YouTube, στο κανάλι του Τέο Τσαχερίδη, να ακούσετε και όλα τα τραγούδια του Τέο Τσαχερίδη και όλη αυτή την πορεία που έχει κάνει ο Τέο.
1: Και για το τι έρχεται.
0: Και για το τι έρχεται. Εμείς εδώ θα είμαστε δίπλα σου, Τέο.
1: Το καλοκαίρι είναι καυτό.
0: Ναι, το καλοκαίρι είναι καυτό από όλες τις πλευρές. Ναι, και κάτι άκουσα βέβαια, αυτού το καλοκαίρι θα είναι και πολύ πολύ θερμό. Έτσι. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει, εμείς εδώ θα είμαστε. Άλλωστε δεν θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα είναι ζεστό.
1: Εμείς εδώ είμαστε καλά.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είπα την Μαρία τώρα, λέω να ανοίξουμε το air conditioning. Ψάχνει Μαρία, δεν λέω air conditioning. Λέω Μαρία, δύο air conditioning έχει εδώ πέρα, είναι εδώ πέρα, να ανοίξω. Γελάει. Καταρχήν να σου εξηγήσω. Μου έχεις πάρει το μυαλό κανονικά. Κι αν ποτέ μου εγώ σε χάσω συμφορά. Μάλιστα. Μπροστά σου ξεχνάω. Τα έχουμε πει όλα, Τέο. Δεν ξέρω τώρα τι θέλεις να προσθέσεις, τι θες να πεις. Έχουμε δώσει μία γεύση από το TST Τέο Τσαχερίδης. Το βλέπω ζορίζεται, Μαρία.
1: Τι να πω. Τι να πούμε. Να πούμε ότι όσο κυλάει εκπομπή, εσείς καλά είναι να παίρνετε να ακούτε το τραγούδι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να μας πείτε και τη γνώμη σας για το τραγούδι.
0: Ναι, στείλτε και τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε μας όπως έχουμε αναφέρει και στη σελίδα μας στο Facebook και Instagram. Θα τα δούμε όλα βέβαια. Στείλτε τα δικά σας χαιρετίσματα. Το τηλέφωνο μας είναι μόλις ελεύθερο 2382-020-9-343.
1: Γιατί μας απασχολεί πολύ η γνώμη σας.
0: Κυριότερο είναι η γνώμη σας από όλα.
1: Μπράβο.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Να είμαστε και πάλι εδώ στον αέρα.
2: Πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα.
2: Και πέρασε πολύ όμορφα.
1: Χαίρομαι που ο Σάρας εδώ η φιλοξενία μας.
2: Πραγματικά ήταν πολύ όμορφα και πολύ όμορφη κουβέντα κάναμε και τα είπαμε και θα έχουμε να πούμε.
1: Έτσι και λοιπόν,
2: άλλα.
1: Δεν χανόμαστε.
2: Και άλλα.
1: Δεν χανόμαστε.
2: Μπράβο.
1: Σε ψήνω να γίνεις εδώ και μουσικός παραγωγός. Αμέσως πλην σαφώς.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Και όπως προανέφερες Θεό μου, έρχεται μεγάλο καλοκαίρι. Μπείτε στις σελίδες, ακολουθήστε τον Τέο μας, τον Τέο Τζαχερίδη. Ακολουθήστε παιδιά, ακολουθούν πολύ όμορφα πράγματα.
2: Όλες οι εμφανίσεις, όλα τα τραγούδια, ό,τι δουλειά είναι μπροστά, μπορείτε να τις παρακολουθείτε από τα προσωπικά μου social.
1: Ναι, και βέβαια καλό είναι μπείτε και στο, όπως προανέφερα, στη σελίδα, στο κανάλι,
2: στο YouTube,
1: να ακούσετε και τα τραγούδια του Τέο. Πραγματικά παιδιά αξίζει.
2: Να ακούσετε το «Σ' αγαπώ», «Σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ», μια καινούργια δουλειά, μια πολύ όμορφη δουλειά, με πολύ μεράκι και φυσικά ό,τι πρόκειται να έρθει μπροστά, να είστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
1: Έτσι ακριβώς και όλα τα νέα, όλα αυτά, οι αναρτήσεις, ό,τι έχει σχέση με Τέο Τζαχερίδη στα κανάλια μας, βέβαια και ακολουθήστε μας και εμάς εδώ στα σελίδα του Super FM. Μπείτε γιατί ο Τέο Τζαχερίδη είναι παιδί εδώ, δικό μας, θα το βλέπετε.
2: Ακολουθήστε.
1: Ακολουθήστε. Και τώρα ήρθε η ώρα της αποχώρησης, Θεό.
2: Ναι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να φύγω εγώ.
1: Ξέρω γιατί σε κράτησα
2: και η Μαρία.
1: Πάνω. Ναι, και η Μαρία εδώ πέρα. Γιατί βλέπω σε λίγο να με δίνει.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα και στο Pella FM για την πρόσκληση και αν θες το βήμα που μου δώσατε να πούμε δύο πράγματα για τη δουλειά μου και για το τι με ελιγενέστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασα υπέροχα και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Όχι ελπίζω, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, η πόρτα ξέρεις που είναι τώρα, προηγουμένως έψαχνες να βρεις. Τώρα είμαστε στον δρόμο. Είσαι ευπρόσδεκτος Θεέ μου, όποτε θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις, εδώ είμαστε παρέα.
2: Ευχαριστώ.
1: Άλλωστε είσαι τόσα χρόνια φίλος, να το πούμε και αυτό εδώ πέρα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Έχουμε ξενυχτήσει μαζί, έχουμε περάσει καλά.
2: Και αν δεν έχουμε ξενυχτήσει.
1: Ακριβώς.
2: Και αν θα ξενυχτήσουμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Θεέ για την παρέα σου, να ευχαριστήσουμε και τη Μαρία εδώ.
2: Που έκανε κουράγιο.
1: Ναι, αλλά Μαρία, πρέπει να πεις και εσύ τώρα ένα καληνύχτα. Ναι, μην τρέπεσαι.
2: Έλα Μαρία.
1: Έλα, Μαρία. Σύζυγος, σύντροφος του Τέο.
3: Εδώ είμαι.
1: Έτσι, βρίσκει η βρέφη, ναι, ναι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάσαμε τέλεια και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είσαι καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για την παρά σας, παιδιά. Καλή σας συνέχεια και ό,τι κάνεις Τέο, χρυσάφι να πιάνεις.
2: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλή συνέχεια και σε όλους τους ακροατές. Και να μην ξεχνάτε, Pella FM μόνο.
1: Έτσι, καλή συνέχεια, παιδιά.

Βρε λεπτάκια φίλοι και φίλες. Μετά τις 9 εδώ στα καπνένα σας ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Καλή εβδομάδα να σε ευχηθώ. Σήμερα στην παρέα μας είχαμε Τέο Τσαχερίδη. Καλό βραδάκι σε όλους εσάς. Πάμε με Νίκο Βέρτη.

Καλησπέρα σας στην παρέα του φίλου μου τον Γιώργο, για όλη την παρέτσα. Καλησπέρα στην Φέρεια, γεια σου Μαρία. Πέλα FM 103,3. 18 του Μάη σήμερα, ημέρα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα σας. Καλό βραδάκι να ευχηθώ φίλοι και φίλες σου, όλους και όλες εσάς, μείνετε μαζί μας. Ένα όμορφο βράδυ σε όλους και όλες.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, πρέπει να σας αφήσουμε. Είμαστε μαζί 2 ώρες γεμάτες μουσική. Να ευχαριστήσω όλους εσάς εδώ και την παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Εμείς τα λέμε κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στο Bell FM. Βέβαια, μην ξεχνάτε, τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή μετά τις 12 το βράδυ, ώστε στις πρώτες πρωινές ώρες οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες παρελάζουν εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Την αγάπη μου σε όλους εσάς, την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί σας. Καλά να είστε, ό,τι και να κάνετε.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
5: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
6: Bella FM 103,3.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι και ό,τι άλλο σε θυμίζει.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Η ώρα είναι 2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.